0: ψυχική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
1: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

Φως μες στην καρδιά να μας σκεπάζει. Μα σ' αγαπώ σου το έχω πει, κι αγάπη σου σαν Κυριακή.

0: 92.
1: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

αστέρια κι όμως κάποια λείπουνε. Μόνο τα δικά σου χέρια δε με εγκαταλείπουνε. Πώς μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Τα φεγγάρια στο κορμί σου να

σου στο λαιμό μου μοιάζουνε με θαύματα. Σαν τριαντάφυλλα που ανοίγουν πριν απ' τα χαράματα. Των ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

0: 92.
1: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: Πρίσμα 92.
1: Πήρα τα πράγματα μου, άλλους δρόμους για να βρω. Σε κρύψα στην ψυχή μου.

0: 92.
1: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
2: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
3: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
0: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

0: Πρίσμα 92.
1: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
2: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
3: Είσαι ηλίθια.
4: Ρε, έχεις τι πως είσαι.
2: Άσε μαζένουπα.
3: Πως είσαι έτσι, ρε.
4: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
5: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
6: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

σαν δράχτη. Σε γυρνούν απαλά, σε μεθούν σιωπηρά, σε γεμίζουν με πείσμα και άχτη.

Το δέσμιο βαθιά. Είναι κάτι στιγμές σαν μικρές πινέλιες.

πέντε νερό. Μαθαίνω το μπορώ από το μηδέν. Δεν έχω δεν. Δεν μπαίνουν τα κορίτσια στο ιερό.

0: 92.
1: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώσω ζωές.
2: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
3: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
4: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

0: 92.
1: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

0: Πρίσμα 92.
1: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
2: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
3: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
0: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

0: Πρίσμα 92. Εκεί που οι ήχοι των τυμπάνων αντιχούν, εκεί που τα άλογα καλπάζουν και οι σημαίες υψώνονται στον ουρανό, η ιστορία ξαναγράφεται. Η Γιώστρα της Ζακύνθου 2026 έρχεται στις 29, 30 και 31 Μαΐου στην πλατεία Σολομού. Μια μεγάλη μεσαιωνική γιορτή με υπότες, εντυπωσιακές παρελάσεις, αποστολές από κάθε γωνιά της Ευρώπης. Και φέτος η μαγεία συνεχίζεται και για τους μικρούς μας φίλους. Η παιδική Γιώστρα περιμένει τα παιδιά με δράσεις, δοκιμασίες και από φέτος μοναδικά μεσαιωνικά παιχνίδια σε έναν κόσμο γεμάτο φαντασία και περιπέτεια. Μην το παρακολουθείς απλώς. Ζήσε το. Γίνε και εσύ κομμάτι της γιορτής. Γίνε ο θρύλος της Γιώστρας 2026.
1: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.
2: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
3: Είσαι ηλίθια.
4: Ρε, έχεις τι πως είσαι.
2: Άσε μαζένουμπα.
3: Πως είσαι έτσι, ρε.
4: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
5: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
6: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: Πρίσμα 92.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα πλέσας The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Ready to drink flavors. Jameson Whiskey and Cola, Havana Club Rum and Cola, Gordon's Gin and Tonic με αλκοόλ 5% 3,74. Malibu Pina Colada και Malibu Strawberry Daiquiri με 5% αλκοόλ 2,99. Και χωρίς αλκοόλ, Twist Strawberry Pina Colada Passion Fruit Mojito μόνο 2,27. Lessas The Market. Σε μας, οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
2: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Πρίσμα 92. Εκεί που οι ήχοι των τυμπάνων αντιχούν, εκεί που τα άλογα καλπάζουν και οι σημαίες υψώνονται στον ουρανό, η ιστορία ξαναγράφεται. Η Γιώστρα της Ζακύνθου 2026 έρχεται στις 29, 30 και 31 Μαΐου στην πλατεία Σολομού. Μια μεγάλη μεσαιωνική γιορτή με υπότες, εντυπωσιακές παρελάσεις, αποστολές από κάθε γωνιά της Ευρώπης. Και φέτος η μαγεία συνεχίζεται και για τους μικρούς μας φίλους. Η παιδική Γιώστρα περιμένει τα παιδιά με δράσεις, δοκιμασίες και από φέτος μοναδικά μεσαιωνικά παιχνίδια σε έναν κόσμο γεμάτο φαντασία και περιπέτεια. Μην το παρακολουθείς απλώς. Ζήσε το. Γίνε και εσύ κομμάτι της γιορτής. Γίνε ο θρύλος της Γιώστρας 2026.
1: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. ΚΤΕΛ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. ΚΤΕΛ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, ktelpavlazakynthos.gr. ΚΤΕΛ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
2: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: 92.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Πλέσας The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Αντιλιακά Peace Buin και Ombre Solaire μείον 30%. Όλα τα προϊόντα Nivea Sun μείον 25%. Bacardi Breezer, όλες οι γεύσεις μόνο 2,20. Κρυ-κρυ παγωτό 3 λίτρων, όλες οι γεύσεις από 13,90, τώρα 11,80. Olympus Spread 100% φιστίκι, μόνο 1,99. Yoti Sweet & Balance με στέβια από 3,60, μόνο 2,88. Δέλτα επιδόρπιο γιορτιού φράουλα 3 τεμαχίων από 3,19, τώρα 2,55. Πλέσας The Market. Σε μας οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
2: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
3: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
4: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
5: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

0: μέσα.
1: Μαμά, με πονάει το δόντι.
0: Άμα είσαι όλη

0: Εκεί που οι ήχοι των τυμπάνων αντιχούν, εκεί που τα άλογα καλπάζουν και οι σημαίες υψώνονται στον ουρανό, η ιστορία ξαναγράφεται. Η Γιώστρα της Ζακύνθου 2026 έρχεται στις 29, 30 και 31 Μαΐου στην πλατεία Σολομού. Μια μεγάλη μεσαιωνική γιορτή με υπότες, εντυπωσιακές παρελάσεις, αποστολές από κάθε γωνιά της Ευρώπης. Και φέτος η μαγεία συνεχίζεται και για τους μικρούς μας φίλους. Η παιδική Γιώστρα περιμένει τα παιδιά με δράσεις, δοκιμασίες και από φέτος μοναδικά μεσαιωνικά παιχνίδια σε έναν κόσμο γεμάτο φαντασία και περιπέτεια. Μην το παρακολουθείς απλώς. Ζήσε το. Γίνε και εσύ κομμάτι της γιορτής. Γίνε ο θρύλος της Γιώστρας 2026.
1: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικής.

0: ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου. Καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteltpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
1: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
3: Είσαι ηλίθια.
4: Ρε, έχεις τι πως είσαι.
2: Άσε μαζένουπα.
3: Πως είσαι έτσι ρε.
4: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
5: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
6: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: 92.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Πλέσας The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Αντιλιακά Peace Buin και Ombre Solaire μείον 30%. Όλα τα προϊόντα Nivea Sun μείον 25%. Bacardi Breezer, όλες οι γεύσεις μόνο 2,20. Κρυ-κρυ παγωτό 3 λίτρων, όλες οι γεύσεις από 13,90, τώρα 11,80. Olympus Spread 100% φιστίκι, μόνο 1,99. Γιώτη Sweet and Balance με στέβια από 3,60, μόνο 2,88. Δέλτα επιδόρπιο γιαουρτιού φράουλα 3 τεμαχίων από 3,19, τώρα 2,55. Πλέσας The Market. Σε μας οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
2: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.
0: Πρίσμα 92.

0: και 2. Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου, ταξιδέψτε με ασφάλεια.
1: Εκεί που οι ήχοι των τυμπάνων αντιχούν, εκεί που τα άλογα καλπάζουν και οι σημαίες υψώνονται στον ουρανό, η ιστορία ξαναγράφεται. Η Γιώστρα της Ζακύνθου 2026 έρχεται στις 29, 30 και 31 Μαΐου στην πλατεία Σολομού. Μια μεγάλη μεσαιωνική γιορτή με υπότες, εντυπωσιακές παρελάσεις, αποστολές από κάθε γωνιά της Ευρώπης. Και φέτος η μαγεία συνεχίζεται και για τους μικρούς μας φίλους. Η παιδική Γιώστρα περιμένει τα παιδιά με δράσεις, δοκιμασίες και από φέτος μοναδικά μεσαιωνικά παιχνίδια σε έναν κόσμο γεμάτο φαντασία και περιπέτεια. Μην το παρακολουθείς απλώς. Ζήσε το. Γίνε και εσύ κομμάτι της γιορτής. Γίνε ο θρύλος της Γιώστρας 2026.
2: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους.

Κλάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κλάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: και δύο. Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Plesas The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Πατάτα σπούντα Αιγύπτου 69 λεπτά το κιλό. Μπανάνες εισαγωγής 1,30 το κιλό. Φρέσκια χοιρινή λεμού 5,99 το κιλό. Φρέσκο μπούτι χοιρινό άνευ οστού 6,39 το κιλό. Μπυρόλο τυρί για τόστ 8,92 το κιλό. Μπαρμπαστάθης φασολάκια πλατιά από 4,27 τώρα 3,20 το κιλό. Υφαντής χάμπουργκερ 10 τεμάχια κατεψυγμένα 4,53. Χρυσή ζύμη κρουασάν βουτύρου με πραλίνα φουντουκιού από 4,27 μόνο 2,99. Αλφα κύχη κοζανέτικη πίτα με φέτα pop 800 γραμμαρίων από 6,47 μόνο 5,18. Plesas The Market. Σε μας οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
1: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
2: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
3: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
4: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

0: Πρίσμα 92. Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteltpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
1: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
2: Είσαι ηλίθια.
3: Ρε, έχεις τι πως είσαι.
1: Άσε μαζένουπα.
2: Πως είσαι έτσι ρε.
3: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια μπουνιά.
4: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
5: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.
1: Πρίσμα 90 και 2.

0: 92.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Plesas The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Πατάτα σπούντα Αιγύπτου 69 λεπτά το κιλό. Μπανάνες εισαγωγής 1,30 το κιλό. Φρέσκια χοιρινή λεμού 5,99 το κιλό. Φρέσκο μπούτι χοιρινό άνευ οστού 6,39 το κιλό. Μπυρόλο τυρί για τόστ 8,92 το κιλό. Μπαρμπαστάθης φασολάκια πλατιά από 4,27 τώρα 3,20 το κιλό. Υφαντής χάμπουργκερ 10 τεμάχια κατεψυγμένα 4,53. Χρυσή ζύμη κρουασάν βουτύρου με πραλίνα φουντουκιού από 4,27 μόνο 2,99. Αλφα κύχη κοζανέτικη πίτα με φέτα pop 800 γραμμαρίων από 6,47 μόνο 5,18. Plesas The Market. Σε μας οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
2: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
0: Πρίσμα 90 και 2.

0: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
1: Prisma 90 και 2.

Μεγάλωσα στο τέρας της πόλης. Ήπια φόβο πολύ, ήπια μόλυνση, ήπια ψέματα. Κατά ποια λόγια λιπαρά ξεγλίστρησα από τον πόθο μου.

ηθοποιός παιδί στο ρόλο του μεγάλου. Δεν σου μιλώ για βία, μιλάω για βιασμό. Να ζεις την εφηβεία σημαίνει πόλεμο. Με μια εφηβεία λάσπη στο συχαμένο.

Insomnia.

Τα μυαλά να σου δένουν, να ζητάς να κουνιάσεις και να βρίσκεις οάσεις στις ψυχώσεις των άλλων που έχουν για περιβάλλον ίδιες φάτσες με σένα, γόνατα λυγισμένα.

0: 92.
1: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
0: Πρίσμα 92.

0: 92. Εκεί που οι ήχοι των τυμπάνων αντιχούν, εκεί που τα άλογα καλπάζουν και οι σημαίες υψώνονται στον ουρανό, η ιστορία ξαναγράφεται. Η Γιώστρα της Ζακύνθου 2026 έρχεται στις 29, 30 και 31 Μαΐου στην πλατεία Σολομού. Μια μεγάλη μεσαιωνική γιορτή με υπότες, εντυπωσιακές παρελάσεις, αποστολές από κάθε γωνιά της Ευρώπης. Και φέτος η μαγεία συνεχίζεται και για τους μικρούς μας φίλους. Η παιδική Γιώστρα περιμένει τα παιδιά με δράσεις, δοκιμασίες και από φέτος μοναδικά μεσαιωνικά παιχνίδια σε έναν κόσμο γεμάτο φαντασία και περιπέτεια. Μην το παρακολουθείς απλώς. Ζήσε το. Γίνε και εσύ κομμάτι της γιορτής. Γίνε ο θρύλος της Γιώστρας 2026.
1: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. ΚΤΕΛ Ζακύνθου. Υπερσύγχρονα λεωφορεία. Επαγγελματίες οδηγοί. Δωρεάν Wi-Fi. Δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. ΚΤΕΛ Ζακύνθου. Καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, ktelpavlazakynthos.gr. ΚΤΕΛ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
2: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
3: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
4: Είσαι ηλίθια.
3: Ρε, έχεις την πως είσαι. Άσε μαζένου πα.
4: Πως είσαι έτσι ρε.
3: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
5: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
6: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Πρίσμα 92.

0: και 2.
1: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
0: Πρίσμα 90 και 2.

φυλακή είναι το μυαλό. Το κλειδί το έχεις πάνω σου. Μου ζητάς να μην τρελάθω. Που χάθηκες πριν έρθω να σε

0: 92. Εκεί που οι ήχοι των τυμπάνων αντιχούν, εκεί που τα άλογα καλπάζουν και οι σημαίες υψώνονται στον ουρανό, η ιστορία ξαναγράφεται. Η Γιώστρα της Ζακύνθου 2026 έρχεται στις 29, 30 και 31 Μαΐου στην πλατεία Σολομού. Μια μεγάλη μεσαιωνική γιορτή με υπότες, εντυπωσιακές παρελάσεις, αποστολές από κάθε γωνιά της Ευρώπης. Και φέτος η μαγεία συνεχίζεται και για τους μικρούς μας φίλους. Η παιδική Γιώστρα περιμένει τα παιδιά με δράσεις, δοκιμασίες και από φέτος μοναδικά μεσαιωνικά παιχνίδια σε έναν κόσμο γεμάτο φαντασία και περιπέτεια. Μην το παρακολουθείς απλώς. Ζήσε το. Γίνε και εσύ κομμάτι της γιορτής. Γίνε ο θρύλος της Γιώστρας 2026.
1: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
0: Πρίσμα 92.

στέγει στις λόξες μαχές. Κουρνιάζουν χρόνια οι ψυχές. Και μετά πρωτοβροχιά, Άγια Σκυρία.

μέσα στο πομορό μου πίσω έλα. Μην παράταση κάνω καμιά τρέλα. Στο το που χωρίς εσένα ζήσω δεν μπορώ. Σε αγαπώ πως να στο πω καλή μου πίσω έλα. Μην παράταση κάνω καμιά τρέλα. Κύρι,

ούτε ξέρουν που πάνε και στο βάζουν στα πόδια. Όλοι βάζουν στόχους, μα κανείς δεν τους πιάνει. Θέλουν κάποιον δικό τους, μα κανείς δεν τους κάνει. Όλοι γύρω μας ψάχνουν τη μεγάλη ευκαιρία. Τις ζωές τους τις φτιάχνουν λες και είναι αγκαρία. Όλοι σαν να φοβούνται μη και δουν την αλήθεια. Με τα δόντια

0: 92.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Plesas The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Ready to drink flavors, Jameson Whiskey and Cola, Havana Club Rum and Cola, Gordon's Gin and Tonic, με αλκοόλ 5%, 3,74. Malibu Pina Colada και Malibu Strawberry Daiquiri, με 5% αλκοόλ, 2,99. Και χωρίς αλκοόλ, Twist Strawberry Pina Colada, Passion Fruit Mojito, μόνο 2,27. Plesas The Market. Σε μας, οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
2: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.
0: Πρίσμα 92.

0: Πρίσμα 92.
1: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
3: Είσαι ηλίθια.
4: Ρε, έχεις τι πως είσαι.
2: Άσε μαζένουπα.
3: Πως είσαι έτσι, ρε.
4: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
5: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
6: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Πρίσμα 92.

Έκανες λάθος να γελάσεις κι αυτό το πάθος όπως τ' άλλα να περάσεις. Εγώ το ξέρω το τι είχα να σου δώσω κι εσύ το ξέρεις πως με πούλησες, ωστόσο. Εγώ το ξέρω το τι είχα να σου δώσω κι εσύ το ξέρεις πως με πούλησες, ωστόσο.

0: 92.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Πλέσας The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Ready to drink flavors, Jameson Whiskey and Cola, Havana Club Rum and Cola, Gordon's Gin and Tonic, με αλκοόλ 5%, 3,74. Malibu Pina Colada και Malibu Strawberry Daiquiri με 5% αλκοόλ, 2,99. Και χωρίς αλκοόλ, Twist Strawberry Pina Colada, Passion Fruit Mojito, μόνο 2,27. Πλέσας The Market. Σε μας, οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
2: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
0: Πρίσμα 92.

αγκαλιά θα τα πάρει το κύμα. Κι εκεί στην άκρη της γραμμής θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά,

Τυρία της ψυχής είναι πολύ μεγάλο πράγμα. Σαν ταξιδάκι αναψυχή.

0: Δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. ΚΤΕΛ Ζακύνθου. Καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, ktelpavlazakynthos.gr. ΚΤΕΛ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
1: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeath.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
2: Πρίσμα 90 και 2.
3: Όταν είναι

0: 92.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Plesas The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Αντιλιακά Peace Buin και Ombre Solaire μείον 30%. Όλα τα προϊόντα Nivea Sun μείον 25%. Bacardi Breezer, όλες οι γεύσεις, μόνο 2,20. Κρυ-κρυ παγωτό 3 λίτρων, όλες οι γεύσεις, από 13,90, τώρα 11,80. Olympus Spread 100% φιστίκι, μόνο 1,99. Γιώτη Sweet & Balance με στέβια, από 3,60, μόνο 2,88. Δέλτα επιδόρπιο γεωργιού φράουλα 3 τεμαχίων, από 3,19, τώρα 2,55. Plesas The Market. Σε εμάς, οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
2: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
3: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
4: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
5: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες το δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
0: Πρίσμα 92.

υπάρχει αγάπη σαν κι αυτή. Πού να δίνει Θεέ μου μες στον κόσμο αυτό νόημα, κουράγιο και σκοπό. Να

0: Με υπότες, εντυπωσιακές παρελάσεις, αποστολές από κάθε γωνιά της Ευρώπης. Και φέτος, η μαγεία συνεχίζεται και για τους μικρούς μας φίλους. Η παιδική γιόστρα περιμένει τα παιδιά με δράσεις, δοκιμασίες και από φέτος μοναδικά μεσαιωνικά παιχνίδια σε έναν κόσμο γεμάτο φαντασία και περιπέτεια. Μην το παρακολουθείς απλώς. Ζήσε το. Γίνε και εσύ κομμάτι της γιορτής. Γίνε ο θρύλος της γιόστρας 2026.
1: Θα μάθω το σχολείο τι είσαι!
2: Είσαι ηλίθια!
3: Ρε, έχεις την πως είσαι!
1: Άσε μαζένουμπα!
2: Πως είσαι έτσι, ρε!
3: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι! Σε λιώνω με μια πουνιά!
4: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
5: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeath.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Πρίσμα. 92.
8: Στο ενικός.gr. Σε εξέλιξη βρίσκεται από το πρωί διαδικασία των απολογιών για τους 10 από τους συνολικά 22 κατηγορούμενους από την Κρήτη που εμπλέκονται στην υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ.
9: Το Δελτίο Αθλητικών Ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Ιντερβέτεν.
10: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
8: Με 102-94 ο Παναθηναϊκός κέρδισε στη Θεσσαλονίκη τον ΠΑΟΚ στον δεύτερο ημιτελικό της Basket League και με 2-0 στις νίκες προκρίθηκε στον τελικό. Θα αντιμετωπίσει τον νικητή από το ζευγάρι ΑΕΚ Ολυμπιακός που αγωνίζονται σε 15 λεπτά στο Ολυμπιακό Κέντρο των Άνω Λιωσίων με τους Ερυθρόλευκους να προηγούνται με 1-0 στις νίκες. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
11: Στο Ιντερβέτεν Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Ιντερβέτεν με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Real Weather.
8: Γενικά έθριος ο καιρός αύριο σε όλη τη χώρα με τοπικές βροχές στα ορεινά επιρροτικά. Άνεμη δυτική έως 4 μποφόρ. Στους 30 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: Εγώ έχω εσένα, εσύ εμένα, κι είναι η αγάπη μας στο πουλί. Μα εγώ έχω εσένα κι εσύ εμένα, κι όπου αγαπιούνται είναι πολλοί.
1: Σπουδαίοι άνθρωποι, αλλά η μοναξιά τους πατώνει. Γράφουν, μιλούν στα κινητά για να μην νιώθουνε μόνοι. Μα εγώ έχω εμένα και εσύ εσένα, την αγαπήσεις και την αφήσεις. Μα εγώ έχω εμένα και εσύ εσένα.

0: Real FM. Η ιστορία των ευρωπαϊκών κυπέλων ποδοσφαίρου μέσα από τη συχνότητα του Real FM. Με την ευγενική υποστήριξη της Bet365.
1: Για πρώτη φορά στην καριέρα του θα έχει την ευκαιρία να διεκδικήσει το τρόπαιο του Champions League ο προπονητής της Arsenal Mikel Arteta. Ο έτερος διεκδικητής του τίτλου, ο τεχνικός της Paris Saint-Germain Luis Enrique, φτάνει στον τελικό για τρίτη φορά στην καριέρα του, έχοντας στο παλμαρέ του δύο κατακτήσεις, πέρσι με την γαλλική ομάδα και το 2015 με την Μπαρτσελόνα. Απόψε στις 7 στη Βουδαπέστη, η Arsenal που επιστρέφει μετά από 22 χρόνια σε τελικό της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης απέναντι στην κάτοχο του τίτλου Paris Saint-Germain.
2: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
3: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
2: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
3: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
2: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Ψάχνεις για θερμομόνωση.

0: Επικοινωνήστε στο 210 55 16 500 και ο τεχνικός μας σύμβουλος θα σας ενημερώσει από κοντά.
1: Duro-Stick για κάθε χρήση, Duro-Stick υπάρχει λύση.
2: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
3: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
4: Αύριο στη Real News. Καυτός Ιούνιος στο Αιγαίο. Το καθεστώς Ερντογάν ανεβάζει την ένταση με απειλές και παραβιάσεις στα ελληνικά νησιά. Πώς αποκρυπτογραφεί η Αθήνα τις προκλητικές δηλώσεις του Υπουργού Άμυνας της Τουρκίας για Σαρ Γιουλέρ για πιθανή επέμβαση των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων. Το αυστηρό μήνυμα του Ελληνικού Υπουργείου Εθνικής Άμυνας ότι η χώρα μας δεν αποδέχεται ανοθωρητικές και αυθαίρετες προσεγγίσεις και ότι οι ένοπλες δυνάμεις μας διατηρούν αδιάλειπτα υψηλό επίπεδο επιχειρησιακής ετοιμότητας και αποτρεπτικής ισχύος. Αντίστροφη μέτρηση για την κατάθεση του νομοσχεδίου της Γαλάζιας Πατρίδας που αναμένεται να επιβαρύνει ακόμα περισσότερο το κλίμα ανάμεσα σε Ελλάδα και Τουρκία.

0: 92.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Plesas The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Αντιλιακά Peace Buin και Ombre Solaire μείον 30%. Όλα τα προϊόντα Nivea Sun μείον 25%. Bacardi Breezer, όλες οι γεύσεις μόνο 2,20. Κρυ-κρυ παγωτό 3 λίτρων, όλες οι γεύσεις από 13,90, τώρα 11,80. Olympus Spread 100% φιστίκι, μόνο 1,99. Γιώτη Sweet & Balance με στέβια από 3,60, μόνο 2,88. Δέλτα επιδόρπιο γιαουρτιού φράουλα 3 τεμαχίων από 3,19, τώρα 2,55. Plesas The Market. Σε εμάς οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
2: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέρημνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.
0: Πρίσμα 92.
3: Για την πορεία των τιμών κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού.
4: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
3: Χωρίς ιδιαίτερες δυσκολίες διεξάγεται η κυκλοφορία των οχημάτων στους κεντρικούς οδικούς άξονες της Αττικής.

0: Real FM.
1: Στη Eurobank, τα τελευταία 5 χρόνια, με την πρωτοβουλία για το δημογραφικό μπροστά για την οικογένεια, στεκόμαστε δίπλα σε νέους και μελλοντικούς γονείς όλης της Ελλάδας και εστιάζουμε στους κατοίκους ακριτικών περιοχών με δράσεις που ενισχύουν την παραμονή στον τόπο τους. Βοηθήσαμε να έρθουν στον κόσμο 85 νέες ζωές με εξωσωματική γονιμοποίηση. Δημιουργήσαμε 75 νέες θέσεις εργασίας σε ακριτικές περιοχές και χρηματοδοτήσαμε 64 νέες επιχειρήσεις για να αναπτυχθούν στον Εύρο. Σταθήκαμε δίπλα σε χιλιάδες οικογένειες με συμβουλευτική υποστήριξη, βρεφικά πακέτα και εκπαιδευτικές δράσεις για μαθητές. Και συνεχίζουμε να φέρνουμε ακόμα περισσότερα χαμόγελα. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Ενημερωθείτε αναλυτικά για τις δράσεις στο eurobank.gr / μπροστά.
2: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μες του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
4: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
3: Α, Τάκι, όχι κρύο. Θερμοκρασία δωματίου.
4: Εννοείται, αγάπη μου.
3: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
4: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
3: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
4: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
5: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
6: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
7: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
8: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ώρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
9: Κόντρα 24. Είμαι η Λουκία Γκάτσου και σας περιμένω κάθε βράδυ, Δευτέρα με Πέμπτη, στις 10 στο Κόντρα.
10: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το μυστικό του πατέρα. Οικογενειακά δράματα και μυστικά οδηγούν σε επικίνδυνες αποκαλύψεις. Από τη συγγραφέα Σάρα Μπλέντελ. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και μαστορέματα. Καλοκαιρινή ανανέωση με χρώμα και έξυπνες λύσεις. Ακόμη, Real Auto. Το ένθετο για το αυτοκίνητο. Ο Σπύρος Ρέκας παρουσιάζει τα νέα μοντέλα που πρωταγωνιστούν στην ελληνική αγορά το 2026 και παντού το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Real FM. Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας στο Ενώπιος Ενωπείο.
1: Μια καρέκλα να τα πω!
0: Ο αγαπημένος κωμικός με τα εκατομμύρια views, τις sold out παραστάσεις και τις ατάκες που έγιναν viral.
2: Δεν είμαι καλά, γι' αυτό με φέρατε.
0: Μιλά για τη διαδρομή του, οι δυσκολίες στο ξεκίνημα, η προσωπική ζωή και οι ιστορίες πίσω από τους χαρακτήρες και τις μιμήσεις που του χάρισαν την επιτυχία.
1: Δεν είδες μωρέ τι είπε ο Χατζη Νικολάου.
0: Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας με τον δικό του μοναδικό τρόπο σε μια συνέντευξη καρδιάς στον Νίκο Χατζη Νικολάου και το Ενώπιος Ενωπείο. Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
3: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
6: Φέτος, η Ερέτρια αποκτά το ριζόρτ που της αξίζει. Το πλήρως ανανεωμένο Zeus Ερέτρια Resort στην Ερέτρια δεν είναι απλώς ένα ξενοδοχείο. Είναι ένα αυθεντικό ελληνικό χωριό διακοπών μέσα σε μοναδικούς κήπους με bungalows που προσφέρουν ιδιωτικότητα, πολυτελείς σουίτες, άνετα οικογενειακά δωμάτια και επιλογές με ιδιωτικές πισίνες. Ένας all-inclusive κόσμος εμπειριών. Σπα, εστιατόριο και μπαρ δίπλα στη θάλασσα, mini club για τα παιδιά, γήπεδα πάντελ, τένις, μπάσκετ, βόλεϊ, beach volley και θερινό σινεμά στην παραλία κάτω από τα αστέρια. Μόλις μία ανάσα από την Αθήνα. Επισκεφτείτε το Zeus Eretria Resort και ανακαλύψτε τις ειδικές προσφορές μας με το πρώτο παιδί δωρεάν.
7: Σταύρος Τσαρχάκος, στο παρόν.

92. Εκεί που οι ήχοι των τυμπάνων αντιχούν, εκεί που τα άλογα καλπάζουν και οι σημαίες υψώνονται στον ουρανό, η ιστορία ξαναγράφεται. Η Γιώστρα της Ζακύνθου 2026 έρχεται στις 29, 30 και 31 Μαΐου στην πλατεία Σολομού. Μια μεγάλη μεσαιωνική γιορτή με υπότες, εντυπωσιακές παρελάσεις, αποστολές από κάθε γωνιά της Ευρώπης. Και φέτος η μαγεία συνεχίζεται και για τους μικρούς μας φίλους. Η παιδική Γιώστρα περιμένει τα παιδιά με δράσεις, δοκιμασίες και από φέτος μοναδικά μεσαιωνικά παιχνίδια σε έναν κόσμο γεμάτο φαντασία και περιπέτεια. Μην το παρακολουθείς απλώς. Ζήσε το. Γίνε και εσύ κομμάτι της γιορτής. Γίνε ο θρύλος της Γιώστρα.

0: Delta Κίνθου. Καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, ktelpavlazakinthos.gr. Delta Κίνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
1: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
2: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
3: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
4: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
5: Πρίσμα 92.
6: Της άμυνας ότι η χώρα μας δεν αποδέχεται αναθεωρητικές και αυθαίρετες προσεγγίσεις και πως οι ένοπλες δυνάμεις μας διατηρούν αδιάλειπτα υψηλό επίπεδο επιχειρησιακής ετοιμότητας και αποτρεπτικής ισχύος. Ανεβαίνουν εκ νέου οι τόνοι Ουάσιγκτον Τεχεράνης μετά από την άκαρπη σύσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στο Λευκό Οίκο. Ο επικεφαλής του Πενταγώνου δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι απολύτως ικανές να ξαναρχίσουν τον πόλεμο, ενώ το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών υποστήριξε πως ο Αμερικανός Πρόεδρος πρόδωσε τη διπλωματία για τρίτη φορά. Την ίδια ώρα κλιμακώνεται η σύγκρουση Ισραήλ-Χεσμπολάχ. Περισσότερα στο ενικός.gr. Τριπλάσιο πλεώνασμα στο εμπορικό ισοζύγιο ρεύματος κατέγραψε η Ελλάδα το πρώτο τρίμηνο του έτους σε σχέση με πέρσι, σύμφωνα με την Ελστάτ. Κορυφαίοι παράγοντες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας εκφράζουν συγκρατημένη αισιοδοξία για την πορεία των τιμών κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν 25χρονη μητέρα και ο σύντροφός της, οι οποίοι κατηγορούνται για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος 3 ετών κοριτσιού στα Χανιά, το οποίο νοσηλεύεται στην εντατική. Στη σύλληψη 4 ανηλίκων 14 έως 16 ετών προχώρησε η αστυνομία για επίθεση και ληστεία σε βάρος 20χρονης στην Ιερά Οδό.
7: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
6: Με 102-94 ο Παναθηναϊκός κέρδισε στη Θεσσαλονίκη τον ΠΑΟΚ στον δεύτερο ημιτελικό της Basket League και με 2-0 στις νίκες προκρίθηκε στον τελικό. Σε εξέλιξη αυτή την ώρα ο άλλος ημιτελικός ανάμεσα στην ΑΕΚ και τον Ολυμπιακό, με τους Ερυθρόλευκους να προηγούνται 36-22, δύο λεπτά πριν από το τέλος του ημιχρόνου. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
7: Real Weather.
6: Γενικά έθριος ο καιρός αύριο σε όλη τη χώρα με τοπικές βροχές στα ορεινά επιρωτικά. Άνεμη δυτική έως 4 μποφόρ. Στους 30 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: Real FM.
1: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
2: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
3: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
4: Ήρθα!
3: Ένας θείος.
5: Α, ήρθες.
3: Καμία αλλαγή.
5: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
3: Και μια μεγάλη ανατροπή.
4: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
5: Τι έκανες?
4: Έβαλα προτέργεια.
5: Καλά έκανες. Μπράβο.
3: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
5: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club.
4: Έτσι.
5: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
4: Να, εδώ.
5: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App. Α, τόσο εύκολο είναι.
4: Ναι, ναι.
3: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτέργεια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
6: Τάκη μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
7: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
6: Α, Τάκη, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
7: Εννοείται, αγάπη μου.
6: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
7: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
6: Τάκη, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
7: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
8: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
9: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
10: Αυτή την Κυριακή, μαζί με τη Real News, την αληθινή εφημερίδα, κυκλοφορεί το ένθετο για το αυτοκίνητο Real Auto. Ο Σπύρος Ρέκας παρουσιάζει τα νέα μοντέλα που πρωταγωνιστούν στην ελληνική αγορά το 2026 και τις αλλαγές που φέρνει η άνοδος των Κινέζων κατασκευαστών στην Ελλάδα. Αυτή την Κυριακή, με τη Real News, κυκλοφορεί και στην απλή έκδοση.
11: Αύριο στη Real News. Καυτός Ιούνιος στο Αιγαίο. Το καθεστώς Ερντογάν ανεβάζει την ένταση με απειλές και παραβιάσεις στα ελληνικά νησιά. Πώς αποκρυπτογραφεί η Αθήνα τις προκλητικές δηλώσεις του Υπουργού Άμυνας της Τουρκίας για Σαρ Γιουλέρ για πιθανή επέμβαση των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων. Το αυστηρό μήνυμα του Ελληνικού Υπουργείου Εθνικής Άμυνας ότι η χώρα μας δεν αποδέχεται ανοθωρητικές και αυθαίρετες προσεγγίσεις και ότι οι ένοπλες δυνάμεις μας διατηρούν αδιάλειπτα υψηλό επίπεδο επιχειρησιακής ετοιμότητας και αποτρεπτικής ισχύως. Αντίστροφη μέτρηση για την κατάθεση του νομοσχεδίου της Γαλάζιας Πατρίδας που αναμένεται να επιβαρύνει ακόμα περισσότερο το κλίμα ανάμεσα σε Ελλάδα και Τουρκία. Ακόμα, μέτωπο Ελλάδας, Τουρκίας και στο ΝΑΤΟ. Έντονη διαμάχη για τον αγωγό των αεροπορικών καυσίμων προς τις ανατολικές χώρες μετά την πρόταση που κατέθεσε η Άγκυρα. Φθηνά δάνεια σε 40.000 μικρές επιχειρήσεις. Η χρηματοδοτική στήριξή τους αποτελεί το βασικό πυλώνα της οικονομικής πολιτικής που θα εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ. Ο σχεδιασμός του οικονομικού επιτελείου στηρίζεται στα 2 δισεκατομμύρια ευρώ που μεταφέρθηκαν από το Ταμείο Ανάκαμψης στην Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα και τα οποία μπορούν να μετατραπούν σε δάνειο ύψους έως 8 δισεκατομμυρίων ευρώ. Εκτιμάται ότι θα ωφεληθούν.

0: 92.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα πλέσας The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Πατάτα σπούντα Αιγύπτου 69 λεπτά το κιλό. Μπανάνες εισαγωγής 1,30 το κιλό. Φρέσκια χοιρινή λεμού 5,99 το κιλό. Φρέσκο μπούτι χοιρινό άνευ οστού 6,39 το κιλό. Μπιρόλο τυρί για τόστ 8,92 το κιλό. Μπαρμπαστάθης φασολάκια πλατιά από 4,27 τώρα 3,20 το κιλό. Υφαντής χάμπουργκερ 10 τεμάχια κατεψυγμένα 4,53. Χρυσή ζύμη κρουασάν βουτύρου με πραλίνα φουντουκιού από 4,27 μόνο 2,99. Αλφα κύχη κοζανέτικη πίτα με φέτα pop 800 γραμμαρίων από 6,47 μόνο 5,18. Πλέσας The Market. Σε μας οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
2: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.
0: Πρίσμα 90 και 2.

0: Real FM.
1: Γιατρέ μου.
2: Πείτε μου.
1: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο. Να, κάπως έτσι.
2: Μάλιστα.
1: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
3: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
4: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
5: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Τώρα είναι η στιγμή. Στα Open Days της Avis βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα με 10% έκπτωση, πλήρες ιστορικό συντήρησης και όφελος έως και 3.000 ευρώ. Και όχι μόνο, τέλη κυκλοφορίας, ασφάλεια, 12 μήνες εγγύηση καλής λειτουργίας και οδική βοήθεια. Όλα δώρο από την Avis. Μην το σκέφτεσαι, το επόμενο αυτοκίνητό σου σε περιμένει. Έλα την Κυριακή 7 Ιουνίου, 9 με 4 στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός 101, Βοτανικός.
6: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
7: Αχα.
6: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
7: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
6: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
8: Ρωμαίος,
9: Γιουλιέτα,
8: από του Μπόστ την Πένα.
9: Έργο παλιό,
8: ασύγχρονο,
9: που αφορά και σένα.
8: Ιουλιέτα, η Ρώμανε,
9: Ρωμαίος Σακελαρίου,
8: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
9: Σε ρόλο παραμάνας,
8: χωρίς καμιά ντροπή,
9: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
8: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
9: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
8: Ρωμαίο και Ιουλιέτα,
9: τρεχάτε για να δείτε.
10: Πρεμιέρα 24 Ιουνίου στο νέο κυπωθέατρο Ζαπίου.
11: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
12: Real FM. Πιστεύω ότι αυτός ο σταθμός είναι αμερόληπτος και έχει και καλές εκπομπές.
11: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real.

0: Σαββατοκύριακο στον Real FM με τον Γιώργο Στυλιανάκη.
1: Real FM.
0: Η Real News στο www.pressreader.com. Διαβάστε την ψηφιακή έκδοση της εφημερίδας στην οθόνη του κινητού, του τάμπλετ και του υπολογιστή σας. Επισκεφτείτε σήμερα κιόλας το www.pressreader.com. Real News, η αληθινή εφημερίδα.
2: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες, καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
3: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
2: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.

0: 90 και 2.
1: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minacreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
2: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
3: Είσαι ηλίθια.
2: Ρε, έχεις δημοσίσει. Άσε μαζί, νουπα.
3: Πώς είσαι έτσι, ρε.
2: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
4: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.

0: κοινό ραδιόφωνο.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Το καθεστώς Ερντογάν ανεβάζει την ένταση με απειλές και παραβιάσεις στα ελληνικά νησιά, επισημαίνει Real News, που κυκλοφορεί αύριο με τίτλο «Καυτός Ιούνιος στο Αιγαίο». Η εφημερίδα σε εκτενές ρεπορτάζ αποκαλύπτει μεταξύ άλλων πώς αποκρυπτογραφεί η Αθήνα τις προκλητικές δηλώσεις του Υπουργού Άμυνας της Τουρκίας Γιασάρ Γκιουλέρ για πιθανή επέμβαση των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων. Παράλληλα, υπογραμμίζει το αυστηρό μήνυμα του Ελληνικού Υπουργείου Εθνικής Άμυνας ότι η χώρα μας δεν αποδέχεται αναθεωρητικές και αυθαίρετες προσεγγίσεις και πως οι ένοπλες δυνάμεις μας διατηρούν αδιάλειπτα υψηλό επίπεδο επιχειρησιακής ετοιμότητας και αποτρεπτικής ισχύος. Εγκληματική οργάνωση που έκλεβε μετασχηματιστές του ΔΔΕ σε αγροτικές περιοχές Καρδίτσας και Λάρισας εξάρθρωσε η αστυνομία. Συνελήφθησαν 25 άτομα που κατηγορούνται για εκατοντάδες κλοπές, ενώ η ζημιά εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Συγκρατημένη αισιοδοξία για την πορεία των τιμών ρεύματος κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού εκφράζουν κορυφαίοι παράγοντες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ, η Ελλάδα κατέγραψε τριπλάσιο πλεώνασμα στο εμπορικό ισοζύγιο ρεύματος στο πρώτο τρίμηνο του έτους σε σχέση με πέρσι. Ουκρανικό ντρόουν φέρεται να έπληξε τις εγκαταστάσεις του πυρηνικού σταθμού στη Ζαπορίζια σύμφωνα με ανακοίνωση της Ρωσικής Υπηρεσίας Ατομικής Ενέργειας, αναφέροντας περιορισμένες ζημιές. Περισσότερα στο ενικούς.gr. Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν η 25χρονη μητέρα και ο σύντροφός της, οι οποίοι κατηγορούνται για απόπειρα ανθρωποκτονία σε βάρος 3 ετών κοριτσιού στα Χανιά, το οποίο νοσηλεύεται στην εντατική.
2: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Ιντερβέτεν.
0: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
1: Άρχισε εδώ και λίγα λεπτά στη Βουδαπέστη ο τελικός του Champions League ανάμεσα στην Paris Saint-Germain και την Arsenal. Στο μπάσκετ, ο Ολυμπιακός κέρδισε εκτός έδρας με 95-68 την ΑΕΚ και προκρίθηκε στο τελικό του πρωταθλήματος, όπου θα αντιμετωπίσει τον Παναθηναϊκό, που απέκλεισε στη Θεσσαλονίκη με 102-94 τον ΠΑΟΚ. Στο πόλο, το πρωτάθλημα στους άνδρες κατέκτησε ο Ολυμπιακός κερδίζοντας με 17-12 τον Παναθηναϊκό. Αμέσως μετά αρχίζει η εκπομπή Real Sports. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
0: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather.
1: Γενικά έθριος ο καιρός αύριο σε όλη τη χώρα με τοπικές βροχές στα ορεινά επιρροτικά. Άνεμη δυτική έως 4 μποφόρ. Στους 30 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: Because to Champions League. Everybody's looking for something. Εδώ και 5 λεπτά έχει ξεκινήσει. Πρωτόγνωρο για τα ευρωπαϊκά δεδομένα ότι η UEFA από τον περασμένο Αύγουστο έχει ορίσει ο τελικός να αρχίσει 7, δηλαδή 6 ώρα Βουδαπέστης. 7 Ελλάδος. Στο μπάσκετ πριν από λίγο ο Ολυμπιακός νίκησε την ΑΕΚ 95-68 στο Στανολιώσια. Πάμε όμως αμέσως στο Μιχάλη Φουστέρη γιατί έχουμε γκολ για την Arsenal. Μιχάλη.
1: Το καλύτερο δυνατό ξεκίνημα για τους κανονιέριδες. 5ο λεπτό στο μεγάλο τελικό της Βουδαπέστης και ο Κάιλ Χάβερτς, ο Γερμανός εκτελεστής, στέλνει την μπάλα στα δίχτυα του Σαφόνοφ και ανοίγει το σκορ για την Arsenal. Είναι το καλύτερο δυνατό ξεκίνημα όχι μόνο για την Arsenal αλλά και όλους εμάς που περιμένουμε πώς και πώς αυτό το σπουδαίο παιχνίδι, το μεγαλύτερο παιχνίδι της σεζόν, να ξεκινάει με γκολ. Τι καλύτερο, τι πιο ιδανικό ξεκίνημα. Ήταν μια γρήγορη αντεπίθεση των Λονδρέζων, έφυγε ταχύτατα ο Καϊλ Χάβερτς, ο Μαρκίνιος δεν μπόρεσε να τον μαρκάρει, μπήκε και από δύσκολη θέση, από πλάγι αριστερά, έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, στο γάμα της εστίας του Σαφόνοφ που δεν μπόρεσε να αντιδράσει. Έτσι η Arsenal ανοίγει το σκορ στη Βουδαπέστη. Να δώσουμε, Δημήτρη, κυρίες και κύριοι, γρήγορα τις συνθέσεις των ομάδων.
0: Σαφώς, πάμε συνθέσεις.
1: Paris Saint-Germain με 4-3-3 έχει ξεκινήσει με τους Σαφόνοφ κάτω από το δοκάρια. Χακίμι, Μαρκίνιος, Πάτσο και Μέντες τετράδα στην άμυνα. Ρουίφ, Νέβες, Βιτίνια είναι η τριάδα στον άξονα. Ντεμπελέ, Κβαρατσχέλια και Ντουέ είναι η τριάδα στην επίθεση. Ο Μικέλ Αρτέτα, ίδια διάταξη για τους πρωταθλητές Αγγλίας. Ράγια κάτω από τα δοκάρια. Μοσκέρα, Σαλιμπά, Γκάμπριελ, Ινκαπιέ στην άμυνα. Ράις, Λιούις, Κέλι στα χαφ. Ο Έντεγκαρτ σε ρόλο επιτελικού μέσου. Η Σάκα, Τροσάρ στα άκρα και ο σκόρερ, ο μοναδικός προωθημένος, ο Καϊλ Χάβερτς, ο οποίος έχει προλάβει ήδη να στείλει την μπάλα στα δίχτυα και να δώσει ήδη από το ξεκίνημα του τελικού μια άγρια μορφιά στο παιχνίδι. 7ο λεπτό στην Βουδαπέστη, Paris Saint-Germain Arsenal 0-1. Αναφέρουμε πρώτα τους Γάλλους γιατί η κλήρωση πριν από το μάτς έδειξε τους Παρουζιάνους να είναι τύπης γηπεδούχοι. Διαιτητής της αναμέτρησης, ο Γερμανός Ζίμπερτ, μία από τις κορυφαίες σφυρίχτρες της Ευρώπης, εννοείται διαιτητής ελίτ, εκπαιδευτικός στο επάγγελμα, ένας διαιτητής πολύ αυστηρός, με εξέλιξη, και δικαίως η UEFA τον όρισε για να διευθύνει αυτό το μεγάλο παιχνίδι. Ένα παιχνίδι ανάμεσα σε δύο ομάδες, δύο διαφορετικές.
0: Μιχάλη, πριν να πεις τα σχόλιά σου, ήταν από πολύ δύσκολη γωνία η εκτέλεση του τερματός.
1: Σωστά.
0: Και βλέπουμε ότι από τα πρώτα λεπτά, πολύ κοντά οι γραμμές των Λονδρέζων, θέλουν να χαλάσουν το παιχνίδι των Γάλλων και τα κατάφεραν μόλις το 6ο λεπτό. Πριν να συνεχίσει ο Μιχάλης Φουστέρης για το μεγάλο τελικό του Champions League, να θυμίσω εγώ έτσι σε τίτλους ότι ο Ολυμπιακός κέρδισε εύκολα 95-68 στο Άνω Λιώσια την ΑΕΚ. 3-0 νίκες προκρίθηκε στο τελικό. Την Τετάρτη ξεκινάει η σειρά των τελικών, όπου ο Παναθηναϊκός δύσκολα στο πρώτο ημίχρονο ήταν πολύ καλός ο ΠΑΟΚ, προηγήθηκε κιόλας. 102-94 ο Παναθηναϊκός κέρδισε τον ΠΑΟΚ Θεσσαλονίκη. 3-0 και αυτός στις νίκες. Έτσι ξεκινάει η σειρά την Τετάρτη. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός για την Basket League στο Πόλο. Να σας πω ότι η ομάδα του Ολυμπιακού κατέκτησε το πρωτάθλημα 3-0 στις νίκες στους τελικούς πριν από λίγη ώρα στο Παπαστράτιο, το κολυμβητήριο του Πειραιά. 17-12 τον Παναθηναϊκό. Στέφθηκε πρωταθλητής ο Ολυμπιακός για 400η φορά στην ιστορία του. Μαρία Χριστοδούλου στην τελική ρυθμίση του ήχου. Παναγιώτης Μαυράκης, Γιώργος Τζιβελεκίδης έχουν επιμεληθεί τα ηχητικά που θα ακούσουμε. Η Βάσια Κούτρα είναι στην υποστήριξη εκπομπής. Σαφώς, κυρίως μενού, ο τελικός του Champions League. Πάντα στην παρέα μας Intervet Live Casino, πιο ανανεωμένο από ποτέ. Εδώ στο μικρόφωνο του αληθινού ραδιοφώνου ο Δημήτρης Σταυρακάκης. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 10. Πάμε η Βουδαπέστη σε ένα πολύ ωραίο γήπεδο του Φέρετς Πούσκας. 67.000 θεατές βλέπουν τον τελικό. Και Μιχάλη, τι έχουμε όση ώρα κάναμε αυτή την ενημέρωση για το τι συμβαίνει στη χώρα μας?
1: Όση ώρα δεν έχουμε επαφή. Οι Γάλλοι προσπαθούν να συνέλθουν από αυτό το ξεκίνημα που δεν ήταν το ιδανικότερο δυνατό για εκείνους. Πολλοί θεωρούν την Paris Saint-Germain στο φαβορί απόψε και λόγω ονομάτων και λόγω budget και λόγω ομάδας. Είναι γνωστό ότι πίσω της υπάρχουν Σαουδάραβες. Όμως να που η Arsenal έχει πάρει προβάδισμα στο σκορ, μια εξίσου δυνατή ομάδα, μια ομάδα που 20 χρόνια μετά την τελευταία της παρουσία σε τελικό Champions League θα προσπαθήσει να το διεκδικήσει ξανά απόψε. Θυμίζουμε πριν από 20 χρόνια είχε ιτηθεί στο μεγάλο τελικό από την Μπαρτσελόνα. Αντιθέτως, η Paris Saint-Germain πέρυσι είχε δώσει σε έναν τελικό έτσι χαρακτήρα περιπάτου, είχε διασύρει την Ίντερ με 5-0 στο Μόναχο και θέλει βεβαίως να μπει στο κλειστό κλαμπ ομάδων όπως είναι η Bayern, η Real και άλλες που έχουν καταφέρει να κατακτήσει back-to-back τον τίτλο, δηλαδή αμέσως την επόμενη χρονιά από την προηγούμενη κατάκτηση. Τώρα είναι οι παίκτες της Paris Saint-Germain, οι οποίοι προσπαθούν τώρα με τον Ντουέ, αλλάζουν την μπάλα στο χώρο της μεσαίας γραμμής, πιο πίσω για τον Μαρκίνιος. Όλοι οι παίκτες της Arsenal τώρα είναι σε θέση άμυνας. Ο Κβαρασκέλια θα δώσει για τον Μαρκίνιος, αλλάζουν οι παίκτες της Παρί την μπάλα σε ένα πανέμορφο γήπεδο που φέρει το όνομα μιας από τις ιστορικότερες μορφές του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, αυτή του Φέρεντς Πούσκας του Ούγγρου, ο οποίος βεβαίως είχε περάσει και από τον πάγκο του Παναθηναϊκού. Οι παίκτες τώρα με τον Κβαρασκέλια έξω από την μεγάλη περιοχή, μια μπαλιά που δεν θα περάσει. Τελευταία στιγμή γίνεται λάθος στην άμυνα, κόβουν εκεί τελευταία στιγμή σε κόρνερ μπροστά από τον Κβαρασκέλια. Εκεί ήταν μια πολύ δύσκολη στιγμή, άπλωσαν εκεί το πόδι τους οι αμυντικοί, ήταν και ο Ντέκλαν Ράις εκεί και προσπάθησε και έδιωξε την μπάλα μπροστά από τον Κβαρασκέλια. Ο Γιοργιανός ήταν σε πολύ επικίνδυνη θέση. Μια βαθιά τώρα σέντρα δεν καταφέρουν να βρουν την μπάλα. Εκεί οι παίκτες της Paris Saint-Germain θα περάσει out, αλλά θα στο 12ο λεπτό στο Ferenc Puskas της Βουδαπέστης και από το 5ο λεπτό η Arsenal έχει πάρει κεφάλι στο σκορ με τον γκολ του Kyle Havertz του Γερμανού. Ένα ελεύθερο τώρα που είναι έτοιμος να εκτελέσει εκεί ο Ράγια, θα την αφήσει τελικά την μπάλα για τον Σάκα. Οι παίκτες της Arsenal, οι οποίοι σιγά σιγά θα προσπαθούν να απλωθούν, είναι γνωστός ο τρόπος που οι Λοδρέζοι αναπτύσσονται, το build-up και το pressing είναι από τις βασικές αρετές του Μικέλ Αρτέτα και θα πρέπει να πούμε βεβαίως ότι και οι δύο ομάδες έχουν Ισπανούς τεχνικούς, από τη μία ο Λουίς Ενρίκε, από την άλλη ο Μικέλ Αρτέτα, δύο σπουδαίοι ποδοσφαιριστές που ακολούθησαν την προπονητική, ο Αρτέτα μάλιστα που θεωρείται πνευματικό παιδί του Pep Guardiola. Όταν ανέλαβε την Arsenal, λίγοι πίστευαν ότι μπορεί να τις δώσουν υπόσταση και οντότητα μπροστά σε άλλα μεγάλα ονόματα της Premier League, όπως είναι η Liverpool, η Manchester United, η Manchester City. Να όμως που η Arsenal κατάφερε φέτος όχι μόνο να κόψει πρώτη το νήμα του πρωταθλήματος και να στεφθεί πρωταθλήτρια για 14η φορά στην ιστορία της, αλλά παράλληλα βρίσκεται στον τελικό του Champions League, ούσα αίτητη στην διοργάνωση.
0: Βάλε μια ανατελεία στην περιγραφή. Μιλτιάδης Παναγιωτόπουλος, το σχόλιο σου πρώτο, το πρώτο σχόλιο σου, Μιλτιάδη. Μπήκε με τις μπάντες. Φορτσάτη η Arsenal, Μιλτιάδη.
2: Κάτι που αναμενόταν. Αναμενόταν δηλαδή να πίεσε ψηλά. Αυτός είναι ο τρόπος παιχνιδιού της Arsenal. Δηλαδή δημιουργεί τρεις γραμμές που ανεβαίνουν ψηλά πάνω τη μεσαία γραμμή. Οι δύο. Οπότε εκεί πρέπει ο αντίπαλος να βρει τους τρόπους να ξεπεράσει αυτά τα εμπόδια που δημιουργούνται για να μπορέσει να βγάλει κάποιες επιθέσεις. Τη βρήκε την Paris Saint-Germain πριν να βρει ρυθμό. Και προήλθε ένα γκολ κυρίως από κόντρα. Δεν είναι οργάνωση παιχνιδιού, ξέρεις ότι βγαίνουμε, αλλάζουμε μπάλες, ανεβάζουμε ποδοσφαιριστές. Βγήκε σε μια στιγμή που έχει ανεβεί η άμυνα της Paris Saint-Germain σε μια προσπάθεια να ελέγξει, να περάσει τη μεσαία γραμμή, να αποφύγει την πρώτη ζώνη που δημιουργεί η Arsenal. Και εκεί έγινε η κόντρα, η μπάλα πήγε στον Γερμανό. Και αυτό έκανε τον γκολ. Υψηλή ποιότητα ποδοσφαιριστών. Έτσι και αυτό φαίνεται.
0: Θα δούμε αντίδραση, πιστεύεις, από την Παρί.
2: 100%. Μα είναι δυνατόν να μην αντιδράσει? Ήδη τα πρώτα σημάδια τα είδαμε, ρε παιδί μου, πριν από λίγη τη φάση με τον Κβαρασκέλια. Εντάξει, είναι υψηλό το επίπεδο, ρε Δημήτρη. Εμείς είναι να απολαύσουμε τώρα το ποδόσφαιρο. Αλλά εκεί είναι και μια τεράστια ευκαιρία για τους φίλους του ποδοσφαίρου να δουν και τις τακτικές, το πώς γίνουν οι παίκτες, πού κινούνται. Βλέπεις ότι η Arsenal όταν ανεβαίνει να πιέσει ψηλά, βγαίνει με τέσσερις παίκτες στην ευθεία και πιέζει την άμυνα της Paris Saint-Germain. Δηλαδή προσπαθεί κυρίως από τους τέσσερις άμυνες να τους αφαιρέσει οξυγόνο για να προσπαθήσουν να βγάλουν μπάλα στη μεσαία γραμμή. Είναι κάτι που το ξεκίνησε από το πρώτο λεπτό και το συνεχίζει και νομίζω έτσι θα πάει η Arsenal. Είναι και αυτό που είπε πριν από λίγο ο Μιχάλης, και θα πρέπει να το επισημάνουμε. Ότι παίζουν μια αγγλική, μια γαλλική ομάδα και έχουν κινήσει στα μάνια τους προπονητές.
0: Τους προπονητές δύο Ισπανία. Μάλιστα.
2: Δηλαδή με ισπανική σκέψη, γιατί εντάξει, ο κάθε προπονητής ακολουθεί μια σχολή, και ο Αρτέτα και ο Εντρίκε είναι γέννημα θρέμα Ισπανοί ποδοσφαιρικά. Οπότε αντιλαμβάνεσαι ότι αυτό που μπορούν να περάσουν είναι οι ιδέες του Ισπανικού ποδοσφαίρου.
0: Ναι, μπορεί
2: τα στοιχεία αυτά, ξέρω εγώ, να τα έχει αφομοιώσει περισσότερο η Παρίς Σεν-Ζερμέν στον τρόπο που κινείται ή που γίνονται οι αλλαγές λόγω του Εντρίκε. Αλλά από την άλλη πλευρά και ο Αρτέτα έχει περάσει κάποια στοιχεία δικά του, στον τρόπο κυρίως που βγαίνει και αμήνεται η ομάδα της Arsenal, αυτό το συμπαγές δηλαδή, έχει ένα 4-4-2 που θα το δεις δηλαδή να αμήνεται με αυτόν τον τρόπο, είναι, δημιουργούν τις ζώνες αυτές και ξαφνικά το αλλάζουν, όλη η ομάδα έχει μια μετατόπιση προς τη μεσαία γραμμή. Δεν υπάρχει δηλαδή το κενό άμυνα μεσαία γραμμή να αφήσουν τα διαστήματα.
0: Γίνεται οργανωμένα, τα διαστήματα δεν υπάρχουν εκεί σε αυτό το κενό.
2: Τα διαστήματα είναι πάντα τα ίδια. Είτε κινείται στην άμυνά της, είτε βγαίνει στην επίθεση, είναι κοντινές οι γραμμές και δυσκολεύουν τον αντίπαλο. Αλλά νομίζω ότι Paris Saint-Germain έχει τα ταλέντο. Να πετύχει γκολ τουλάχιστον, έτσι δεν είναι. Δεν νομίζω να πάει ο τελικός με 0-1.
0: Ευχαριστώ τον Μιλτιάδη Παναγιωτόπουλο και αργότερα θα έχουμε τα σχόλιά του. Ναι. Μιχάλη, ευχαριστούμε τον Μιλτιάδη Παναγιωτόπουλο. Δεν έχει αλλάξει κάτι, η Arsenal 1-0. Πάμε να μας πεις τι έχουμε χάσει και μετά θα πούμε και το στοιχείο για τον Χάρβερτς, ο οποίος πέτυχε το γκολ μέχρι στιγμής που προηγείται η Arsenal.
3: 16 λεπτά στην Βουδαπέστη παραμένει το 1-0. Πριν από ένα λεπτό διαμαρτυρήθηκαν για πέναλτι οι παίκτες της Παρί για χέρι στον Σάκα. Η φάση νομίζω ήταν καθαρή, ήταν μπροστά και ο Ζίμπερντ. Ήταν ακούσια η κατάσταση, η προσέγγιση του ποδοσφαιριστή της Arsenal το χέρι του, και γι' αυτό νομίζω ο Ζίμπερτ σωστά έδειξε να συνεχίσει το παιχνίδι. Άλλωστε είχε και την υπόδειξη προφανώς από το VAR ότι δεν υπάρχει κάτι επιλείψιμο. Η φάση εξετάστηκε και με χαρακτηριστικά νοήματα ο Γερμανός διαιτητής έδειξε το παιχνίδι ότι πρέπει να συνεχιστεί. Οι παίκτες τώρα της Παρί θα κρατήσουν την μπάλα, έχουν κερδίσει ένα πλάγι, όλα αυτά στο χώρο του άξονα, είναι να εκτελέσει ο Ζωάο Νέβες, όρθιοι ο Αρτέτα και ο Ενρίκε δίνουν εντολές, ζουν με τη δική τους ένταση το παιχνίδι. Ζωάο Νέβες θα γυρίσει πιο πίσω για τον αρχηγό της Παρί, τον Μαρκίνιος. Ο Μαρκίνιος ανεβαίνει τώρα, πλησιάζει το χώρο της μεσαίας γραμμής. Οι παίκτες της Arsenal μαρκάρουν με το που η μπάλα φτάνει στον άξονα. Θέλουν να εμποδίσουν με κάθε τρόπο η μπάλα να φτάνει είτε στον Ντουέ είτε στον Κβαρατσχέλια, προκειμένου να μην μπορούν οι Γάλλοι να κάνουν επίθεση. Ο Κβαρατσχέλια τώρα έχει την μπάλα έξω από τη μεγάλη περιοχή, αρκετά μέτρα θα δώσει για τον Ζωάο Νέβες. Ο Πορτογάλος θα κρατήσει την μπάλα, θα δώσει δίπλα του για τον Πάτσο. Αυτός και πάλι για τον Κβαρατσχέλια, ο οποίος αλλάζει πλευρά τώρα και θα δώσει για τον Ντουέ. Σερζ Ντουέ. Ντουέ κρατάει την μπάλα για τον Κβαρατσχέλια. Κβαρατσχέλια μέσα στη μεγάλη περιοχή προσπαθεί να αλλάξουν με τα κουνάκια οι παίκτες της Παρί. Φιλόδοξο αυτό το εγχείρημα, δεν θα περάσει. Οι παίκτες της Arsenal γίνονται κάτοχοι της μπάλα, θα την χάσουν όμως. Η πίεση της Παρί αρχίζει και γίνεται ασφυκτική, όπως σε αυτή τη φάση που ανακτούν την κατοχή της μπάλας. Όλα αυτά στο χώρο της μεσαίας γραμμής και έξω από την περιοχή του Ράγια. Έχει την μπάλα τώρα ο Ουσμάν Ντεμπελέ. Ντεμπελέ από αριστερά κρατάει την μπάλα. Ντεμπελέ προσπαθεί να κάνει επίθεση και κόβει όμως ο καλά τοποθετημένος Σάκα, ο οποίος συχνά πυκνά γυρίζει για να βοηθήσει την άμυνά του. Η μπάλα θα γυρίσει πιο πίσω για τον Ράγια. Ο Ράγια με ένα βαθύ βολέ ψάχνει να βρει τον Χάβερτς. Εκεί ήταν ο Μαρκίνιος που διώχνει την μπάλα. Ούτε ο Έντεγκαρντ μπόρεσε να γίνει κατοχός της. Ο Έντεγκαρντ, ο οποίος είναι ο αρχηγός της Arsenal, ο Μαρκίνιος είναι για την Παρί. Ένας από τους δύο απόψε θα σηκώσει ψηλά στον ουρανό της Βουδαπέστης το βαρύτιμο τρόπαιο. Και βεβαίως υπάρχει και το οικονομικό αντίτιμο. Πέραν ότι οι δύο ομάδες έχουν καταφέρει και κερδίσει πολλά χρήματα λόγω της πορείας τους, υπάρχει μεγάλη αμοιβή για αυτόν που θα κατακτήσει τον Champions League. 22 εκατομμύρια ευρώ θα πάρει η ομάδα που θα το κατακτήσει, 18 εκατομμύρια ευρώ αντιστοίχως είναι η αμοιβή για τον φιναλίστ. Διόλου άσχημα και για τον έναν αλλά και για τον άλλον.
0: Για άκου τώρα, ακούστε κυρίες και κύριοι, ο Χάβερτς που σημειώνει το δεύτερο του τέρμα σε τελικό Champions League. Το 2021 ο Γερμανός είχε πετύχει το μοναδικό τέρμα της αναμέτρησης και είχε χαρίσει στη Τζέλσι το ευρωπαϊκό τίτλο της απέναντι στη Manchester City, που είχε κερδίσει η Τζέλσι 1-0. Αυτό το έχουν πετύχει μόνο ο Κριστιάνο Ρονάλντο με τη Manchester United και τη Real Madrid και ο Μάριο Μάτσουκιτς με την Juventus και την Bayer Μονάχου έχουν πετύχει κάτι ανάλογο. Επιστρέφουμε στο Μιχάλη Φουστέρη.
3: 20 λεπτά στην Βουδαπέστη παραμένει το 1-0 της Arsenal από το 5ο λεπτό με τον γκολ του Kyle Havertz και τώρα υπάρχει ένα πλάγιο που έχουν κερδίσει οι κανονιέριδες οι οποίοι προσπαθούν εκεί, χάνουν την μπάλα που παίρνει ύψος έξω από τη μεγάλη τους περιοχή και τώρα υπάρχει πλάγιο αυτή τη φορά για τους Παριζιάνους, ένα πλάγιο που παραχώρησε ο Σαλιμπά, πιο πίσω η μπάλα για τον Μαρκίνιος. Ο Βραζιλιάνος αλλάζει πλευρά για τον Μέντες και αυτός για τον Κφαρατσκέλια. Κφαρατσκέλια από αριστερά κρατάει την μπάλα, έχει μονίμως κοντά του τον Ινκαπιέ. Ο παίκτες της Arsenal προσπαθούν να έχουν από κοντά τους γρήγορους ακραίους της Πάρη, θέλοντας με κάθε τρόπο να μην τους αφήσουν να κάνουν το παιχνίδι τους. Μαρκίνιος τώρα έχει ανέβει, ο Μαρκίνιος τον οποίο θα τον δούμε συχνά πυκνά να ανεβαίνει, τον κεντρικό αμυντικό της Paris Saint-Germain, έχει και τώρα την μπάλα, θα τη δώσει για τον Ζωάο Νέβες, μια βαθιά παλιά τον Χακίμη, εκεί έχει καταλάβει όμως ο Ράγια τι πάει να γίνει και μπροστά από τον Χακίμη θα την μπλοκάρει. Παίχτες Arsenal τώρα με τον Havertz. Ο Havertz ο οποίος θα κερδίσει ένα πλάγιο, στο 21ο λεπτό που παραχώρησε ο Πάτσο. Ο Πάτσο ο οποίος στη φάση του γκολ έχασε τον Γερμανό, ο οποίος έφυγε ταχύτατα και όπως είπε και ο Δημήτρης, από δύσκολη γωνία από αριστερά έστειλε την μπάλα στον ουρανό των δικτύων του Σαφόνοφ που ήταν αδύνατο να αποκρούσει αυτό το δυνατό ψιλοκρεμαστό σουτ. Έτσι λοιπόν η Arsenal έχει πάρει από νωρίς κεφάλι στο σκορ, αλλά βεβαίως όπως ακούσαμε και το σχόλιο του Μιλτιάδη Παναγιωτόπουλου προηγουμένως, δεν είναι δυνατόν, τουλάχιστον δεν μπορούμε να το φανταστούμε τώρα που είμαστε ακόμα στο 22ο λεπτό, ένας τέτοιος τελικός με δύο τέτοιες ομάδες με επιθέσεις φωτιά να μένει σε αυτό το σκορ. Τώρα υπάρχει ένα πλάγιο που έχει κερδίσει από τον Ινκαπιέ, το έχουν κερδίσει τώρα οι παίχτες της Paris Saint-Germain, ένα πλάγιο που ο Χακίμη θα το αφήσει για τον παίκτη του, τον συμπαίκτη του, τον Μέντες, ο Μέντες ο οποίος κάνει μια βαθιά μπαλιά για τον Κβαρατσκέλια. Εκεί υπάρχει όμως μόνο ο Ράγια, ο οποίος με την άνεσή του θα τη στείλει με ένα...
0: Πάντα λοιπόν η Arsenal προηγείται 1-0 της Paris Saint-Germain στον τελικό του Champions League που είναι σε εξέλιξη στη Βουδαπέστη. Κάθε μία από τις τελευταίες 11 ομάδες που προηγήθηκαν 1-0 σε τελικό Champions League κατέκτησε τελικά το τρόπαιο. Η τελευταία που δεν τα κατάφερε ήταν η Ατλέτικο Μαδρίτης το 2014 απέναντι στην Ρεάλ Μαδρίτης που είχε χάσει με 4-1. Μιχάλη Φουστέρη, κυρίες και κύριοι, επιστρέφουμε στον Μιχάλη Φουστέρη για το παιχνίδι που παρουσιάζει πολύ πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Η Arsenal έχει δείξει τώρα ότι προσπαθεί να πιέσει και να βγάλει πράγματα, γιατί και η Παρή μετά τον γκολ έχει πιέζει αρκετά. Όμως μέχρι τώρα δεν έχουμε δει κάποια μεγάλη φάση ούτε από την Arsenal ούτε από την Παρή, Μιχάλη.
3: Έτσι ακριβώς είναι και θα αργήσουμε λίγο να δούμε μεγάλη φάση, Δημήτρη, κύριε και κύριοι, γιατί έχουμε και το πρώτο cooling break. Έχουμε διάλειμμα στο 23ο
0: λεπτό. Εκμεταλλευτούμε εμείς αυτό και να σας πούμε, κυρίες και κύριοι, ότι η Ιντερβέτεν Live Casino, πιο ανανεωμένο από ποτέ, είναι πάντα στην παρέα μας. Παίζεται μέσω της Ιντερβέτεν. Αυτή την ώρα λοιπόν στη Βουδαπέστη, ακούμε τον Μιχάλη Φουστέρη, είναι το 1-0. Η Arsenal προηγείται της Paris Saint-Germain στο 23ο λεπτό της αναμέτρησης. Και οι λόγοι, Μιχάλη Φουστέρη, κυρίες και κύριοι, που το παιχνίδι αυτό, ο τελικός της Champions League ξεκίνησε 7 Ελλάδος, 6 Κεντρικής Ευρώπης, είναι πολύ απλό, είναι που η UEFA έθεσε ένα το θέμα της ασιατικής αγοράς για την Κίνα, την Ινδία, την Ασία, να μπορούν να το δουν σε βατή ώρα. Επίσης για να μπορέσει ο κόσμος που είναι εκεί στη Βουδαπέστη να φύγει και να μην καθυστερήσει μετά, να μην πιάσουν τα μεσάνυχτα και τις πρώτες πρωινές ώρες. Το ίδιο και οι πανηγυρισμοί, γιατί το παιχνίδι αν τελειώσει 9 δικιά μας θα είναι 8 Βουδαπέστης, θα μπορέσουν να κάνουν τα πανηγύρια τους, αλλά και να τονωθεί η τοπική κοινωνία. Και βάζει η UEFA και τα μικρά παιδιά, ότι και τα μικρά παιδιά, επειδή είναι νωρίς το μάτς, θα κάτσουν να δουν το παιχνίδι. Φυσικά πάνω απ' όλα, εγώ θεωρώ, Μιχάλη, ότι είναι η ιστορία της Ασίας. Εντάξει, να μην... Α, και θεωρώ κάτι που δεν, πριν εκτελεστώ πλάγιο αυτό, κάτι που δεν το έχουν πει όμως μπορεί να είναι στην εξίσωση, ότι οι Ούγγροι θέλανε νωρίς το μάτς για πολλούς και διαφόρους λόγους, και για μέτρα προστασίας και για να μην υπάρχουν επεισόδια, γιατί χθες το βράδυ είχαμε κάποια επεισόδια, και να έχουν το κεφάλι του ήσυχο μετά τα μεσάνυχτα να φύγουν οι πτήσεις τσάρτερ ή όπως θα έχουν πάει οι φύλαφλοι από τις δύο χώρες. Μιχάλη Φουστέρης, ακούμε.
3: Πέρα από τα ηθικά διδάγματα που τυχόν η FIFA και η UEFA να περάσει με αυτή τη διοργάνωση, είναι όπως είπες κυρίως το ζήτημα των χωρών της Ασίας. Περισσότερες από 200 χώρες μεταδίδουν τον σημερινό τελικό, και βεβαίως όπως εύκολα γίνεται αντιληπτό, τα τηλεοπτικά δικαιώματα είναι πολύ ακριβά για αυτούς που έχουν πληρώσει για να δείξουν στις χώρες τους αυτό το παιχνίδι. Συνεπώς η UEFA έκρινε πάνω απ' όλα το συμφέρον της, και το συμφέρον της ήταν να δείξει το παιχνίδι σε μία ώρα νωρίτερη από αυτή που την είχαμε συνηθίσει, δηλαδή μέχρι πέρυσι στις 10 το βράδυ. Τώρα υπάρχει τραυματισμός του Σαφόνοφ σε μία ξαφνική αντεπίθεση της Άρσεναλ από αριστερά σε μία σέντρα. Βγήκε ο goalkeeper της Παρί μπροστά από τον Χάβερ.
0: Να εκμεταλλευτούμε αυτόν τον τραυματισμό, να πάμε στις διαφημίσεις. Πάντα κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον Real FM, τελικός του Champions League. Πολύ μεγάλο παιχνίδι. Αυτή την ώρα στη Βουδαπέστη η Arsenal προηγείται 1-0 της Paris Saint-Germain. Διανύουμε το 27ο λεπτό της αναμέτρησης. Τίτλοι ειδήσεων Γρηγόρης Διβάνης, και αμέσως μετά είμαστε εδώ με τη συνέχεια του πολύ μεγάλου τελικού.
4: Real FM.
5: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
6: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
5: Τάκι, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
6: Εννοείται, αγάπη μου.
5: Μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
6: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
5: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
6: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
7: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
8: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
9: Αύριο στη Real News. Καυτός Ιούνιος στο Αιγαίο. Το καθεστώς Ερντογάν ανεβάζει την ένταση με απειλές και παραβιάσεις στα ελληνικά νησιά. Πώς αποκρυπτογραφεί η Αθήνα τις προκλητικές δηλώσεις του Υπουργού Άμυνας της Τουρκίας Γιασάρ Γιουλέρ για πιθανή επέμβαση των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων. Το αυστηρό μήνυμα του Ελληνικού Υπουργείου Εθνικής Άμυνας ότι η χώρα μας δεν αποδέχεται ανοθωρητικές και αυθαίρετες προσεγγίσεις και ότι οι ένοπλες δυνάμεις μας διατηρούν αδιάλειπτα υψηλό επίπεδο επιχειρησιακής ετοιμότητας και αποτρεπτικής ισχύος. Αντίστροφη μέτρηση για την κατάθεση του νομοσχεδίου της Γαλάζιας Πατρίδας που αναμένει.

0: 92.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Πλέσας The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Πατάτα σπούντα Αιγύπτου 69 λεπτά το κιλό. Μπανάνες εισαγωγής 1,30 το κιλό. Φρέσκια χοιρινή λεμού 5,99 το κιλό. Φρέσκο μπούτι χοιρινό άνευ οστού 6,39 το κιλό. Ντυρόλο τυρί για τόστ 8,92 το κιλό. Μπαρμπαστάθης φασολάκια πλατιά από 4,27 τώρα 3,20 το κιλό. Υφαντής χάμπουργκερ 10 τεμάχια κατεψυγμένα 4,53. Χρυσή ζύμη κρουασάν βουτύρου με πραλίνα φουντουκιού από 4,27 μόνο 2,99. Αλφα κύχη κοζανέτικη πίτα με φέτα pop 800 γραμμαρίων από 6,47 μόνο 5,18. Πλέσας The Market. Σε μας οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
2: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
3: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
4: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
5: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
0: Πρίσμα. 92.
6: Τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Περισσότερα στο real.gr. Επίθεση στους Ευρωπαίους συμμάχους της Ουάσιγκτον εξαπέλυσε ο Αμερικανός Υπουργός Άμυνας. Ζήτησε μεγαλύτερες αμυντικές δαπάνες και προειδοποίησε ότι επίκυνται σημαντικές αποφάσεις σχετικά με την ασφάλεια στην Ευρώπη.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Έχουμε συμπληρώσει 30 λεπτά παιχνιδιού στη Βουδαπέστη. Δεν έχουμε χάσει κάτι, γιατί είχαμε μία διακοπή για τραυματισμό του τερματοφύλακα της Πάρη. Η Arsenal προηγείται πάντα 1-0 της Paris Saint-Germain. Και Μιχάλη Φουστέρη, την ώρα που είχαμε τον τραυματισμό του τερματοφύλακα, έδειχνε πλάνα ο σκηνοθέτης, τον Μπενίτεθ, τον Βενγκέρ, προσωπικότητες του ευρωπαϊκού και παγκόσμιου ποδοσφαίρου. Σ' ακούμε.
2: Είμαστε στο 30 λεπτό, παραμένει το 1-0, δεν έχουμε χάσει πολλά όπως είπες και εσύ Δημήτρη, διότι ο Σαφόνοφ άργησε να σηκωθεί, μάλιστα είναι χαρακτηριστικό ότι καλού κακού ο Ενρίκε σήκωσε τον Σεβαλιέ, τον αναπληρωματικό του τερματοφύλακα, μήπως και χρειαστεί να τον αντικαταστήσει, τελικά ο Σαφόνοφ σηκώθηκε. Τώρα είναι ο Μέντες ο οποίος είναι στον αγωνιστικό χώρο και σιγά σιγά.
1: Και πολύ σωστά επισημαίνει η Μαρία Χρυστοδούλου από καθυστέρηση σε καθυστέρηση αρχίσαμε τώρα.
2: Ναι, η αλήθεια είναι.
1: Γιατί έχουμε αρκετά πεσήματα. Ήταν μαρκάρισμα αυτό του παίχτη της Παρή.
2: Νομίζω ότι δεν υπάρχει κάτι επιλήψιμο.
1: Δεν υπάρχει κάτι επιλήψιμο, αλλά.
2: Ο Ζίμπερτ ήταν κοντά και επαναλαμβάνουμε, υπάρχει ο συμπατριώτης του στο ΒΑΡ. Ο Βέγγερ, ο οποίος θα τον ενημέρωνε αν υπήρχε κάτι επιλήψιμο, με χαρακτηριστικά νοήματα. Ο Ζίμπερτ είπε ότι δεν υπάρχει κάτι και έτσι το παιχνίδι συνεχίζεται. Είναι χαρακτηριστικό ότι η Παρή πιέζει ασφυκτικά και είδαμε πριν από λίγο στην τηλεοπτική μετάδοση του αγώνα το ποσοστό κατοχής της μπάλας των δύο ομάδων. Είναι 73-27. 73% η Παρή, 27% η Arsenal, κάτι που σημαίνει ότι ναι μεν οι Γάλλοι έχουν κορυφώσει την επιθετική τους δραστηριότητα θέλοντας να μην βγει το ημίχρονο χωρίς να έχουν ισοφαρίσει το σκορ. Από την άλλη όμως, αυτό που λέμε μεγάλη κλασική ευκαιρία, μέχρι τώρα δεν έχουν καταφέρει να βρουν στο παιχνίδι. Ο Μαρκίνιος τώρα αλλάζει.
1: Πριν συνεχίσει να πούμε ότι η Παρή κρατάει πιο πολύ την μπάλα μετά το δεκάλεπτο, αλλά ο Αρτέτα έχει αποκόψει από το παιχνίδι τον Καρβασιέλια και έτσι δημιουργούνται προβλήματα.
2: Αυτό ήταν και ο στόχος και για το
1: ναι,
2: χαράτι.
1: Ναι.
2: Να μην έχουν την μπάλα ή τουλάχιστον να την έχουν όσο λιγότερο γίνεται, χωρίς να μπορούν να βρουν τον επικίνδυνο Ντεμπελέ ή κάποιο άλλο συμπαίκτη τους. Ζωάο Νέβες τώρα αλλάζουν την μπάλα οι παίκτες της Παρή έξω από τη μεγάλη περιοχή για τον Ντεμπελέ. Ο Ντεμπελέ, ο οποίος ψάχνει να βρει ελεύθερο συμπαίκτη μέσα στη μεγάλη περιοχή των Ζωάο Νέβες, ο Χακίμι, Μαρκίνιος που έχει ανέβει. Το σκηνικό έχει μεταφερθεί στην περιοχή της Arsenal, λίγο έξω από την περιοχή της. Όλοι οι Γάλλοι είναι έξω και γύρω από αυτήν. Ενώ οι παίκτες της Arsenal στο σύνολό τους έχουν όπιστο χωρίσει, θέλοντας να κρατήσουν όσο μπορούν το υπέρ τους σκορ και βεβαίως σε κάποια αντεπίθεση όπως έγινε στο 6ο λεπτό να βρουν ένα δεύτερο γκολ το οποίο θα τους κάνει να αισθανθούν μεγαλύτερη σιγουριά. Όλα αυτά στο 33ο λεπτό της αναμέτρησης στην Βουδαπέστη, με τους ποδοσφαιριστές της Παρή να ψάχνουν τον Κβαρατσχέλια, ο Ντεμπελέ θα τη δώσει για τον Χακίμι, ο Χακίμι κρατάει την μπάλα από τη μεγάλη περιοχή για τον Ντεμπελέ, ο Ντεμπελέ προσπαθεί να πιάσει το σουτ, κάνει μία σέντρα και υπάρχει μόνο Ράγια όμως, ο οποίος άνετα θα μπλοκάρει την μπάλα, δεν ήταν καλή η έμπνευση για τον Ουσμάν Ντεμπελέ και το τηλεοπτικό στιγμιότυπο δείχνει τον Ρίγε όρθιο και ανήσυχο. Προφανώς και δεν είναι ικανοποιημένος μέχρι τώρα από την ομάδα του, όχι τόσο για την επιθετικότητά της που ναι μεν είναι δεδομένη, όσο για την αποτελεσματικότητα που δείχνουν οι παίκτες τους αυτές τις πρώτες στιγμές της αναμέτρησης. Έχουν κερδίσει ένα ακόμα corner, το τρίτο αν δεν κάνω λάθος, οι Παριζιάνοι, οι πρωταθλητές Γαλλίας, ένα corner που θα φέρει πολύ κόσμο μπροστά από την εστία του Ράγια. Εκτελέστηκε με πάσα για τον Χακίμι, αυτός πιο πίσω για τον Πάτσο, έξω από την μεγάλη περιοχή ο Μέντες, μία σέντρα, κόβουν εκεί όπως οι παίκτες της Arsenal με τον Τσάκα, ο οποίος δεν μπόρεσε να την κερδίσει. Ο Ζωάο Νέβες θα ετοιμάζεται να εκτελέσει το πλάγιο, ένα πλάγιο από αριστερά όπως επιτίθεται η Παρή. Στο 34ο λεπτό ο Ζίμπερτ μέχρι τώρα κρατάει το παιχνίδι, δεν έχει βγάλει κίτρινη κάρτα, έχει καταφέρει να επιβληθεί, η αλήθεια είναι ότι δεν είχε και δύσκολες φάσεις ή εν πάση περιπτώσει όποιες φάσεις δημιουργήθηκαν με τη βοήθεια του ΒΑΡ αμέσως λύθηκαν χωρίς να υπάρξουν παρατράγουδα και εκτεταμένες διαμαρτυρίες. Ένα ακόμα πλάγιο για τους Παριζιάνους με τον Χακίμι. Παραλαμβάνουμε, το σκηνικό είναι γνώριμο στα τελευταία λεπτά, η Παρή έχει εγκατασταθεί έξω από τη μεγάλη περιοχή της Arsenal χωρίς ωστόσο να έχει καταφέρει να βρεθεί με αξιώσεις σε θέση βολής απέναντι από τον Ισπανό τερματοφύλακά της. Για να δούμε τώρα τους παίκτες της Arsenal με τον Έντεγκαρντ, ο οποίος βγαίνει από την περιοχή, θα κρατήσει την μπάλα. Χρειάζεται αυτές τις ανάσες η Arsenal. Για τον Τσάκα. Ο Τσάκα, ο οποίος ανανέωσε το συμβόλαιό του πριν από λίγα 24 ώρα με την ομάδα του, θα συνεχίσει να προσφέρει τις υπηρεσίες του στους κανονιέριδες. Τώρα ο Νούνο Μέντες θα κάνει ένα φάουλ στον Τσάκα. Ο Νούνο Μέντες, ο οποίος διαμαρτυρήθηκε, αλλά βεβαίως ο Ζίμπερ ήταν πολύ κοντά και όντως ο Νούνο Μέντες έσπρωξε άτσαλα τον Τσάκα και τον έριξε κάτω τον Άγγλο διεθνή. Και το φάουλ είναι ένα φάουλ όχι κοντά στη μεγάλη περιοχή, ανάμεσα στον άξονα και στη μεγάλη περιοχή του Σαφόνοφ. Σε κάθε περίπτωση θα φέρει κόσμο. Ο Ντέκλαν Ράις είναι αυτός ο οποίος ετοιμάζεται να εκτελέσει αυτό το φάουλ από αριστερά, όπως επιτίθεται η Arsenal. 36ο λεπτό στη Βουδαπέστη. Paris Saint-Germain Arsenal 0-1 με τον γκολ του Χάιλ Χάβερτς από το 6ο λεπτό. Και για να δούμε αυτό το φάουλ με τον Ντέκλαν Ράις, μόνιμος εκτελεστής των ελεύθερων χτυπημάτων. Εκεί μια κεφαλιά. Όχι, δεν ήταν καλή αυτή η κεφαλιά από τους παίκτες της Arsenal. Η μπάλα θα περάσει πάνω από το οριζόντιο δοκάρι της εστίας του Σαφόνοφ και η μπάλα θα φύγει out. Ήταν μια κεφαλιά, ήταν πιεζόμενος εκεί ο ποδοσφαιριστής της Άνσαν, δεν μπόρεσε να πιάσει με την άνεσή του αυτή την κεφαλιά και έτσι η μπάλα έφυγε out. Ήταν ο Γκάμπριελ ο οποίος είχε προωθηθεί. Να όμως τώρα οι παίκτες της Πάρη, οι οποίοι βγαίνουν στην επίθεση με τον Ζωάο Νέβε, Ντεμπελέ μπαίνει στη μεγάλη περιοχή, κάνει το σούτι, μπάλα κοντράρι, παίρνει ύψος, κόβει εκεί ο Γκάμπριελ όπως απομακρύνει ο Έντεγκαρντ, πιο μακριά για τον Κάιλ Χάβερτς, όμως εκεί υπάρχει ο Μαρκίνιος, δεν είναι σωστή όμως η πάσα του Βραζιλιάνου και πάλι μπάλα σε πόδια ερυθρόλευκων, τα χρώματα της Arsenal, το κόκκινο και το λευκό, στα μπλε βεβαίως η κλασική φανέλα της Paris Saint-Germain. Η Arsenal, η οποία έχει και πάλι την
1: πάσα. Είναι 8 λεπτά μετά τις 7:30 συντονισμένη πάντα στον Real FM, τελικός Champions League, η Arsenal προηγείται 1-0 της Paris Saint-Germain. Ιντερβέτε Live Καζίνο, καθημερινή διασκέδαση. Και νομίζω ότι όσο ο Γεωργιανός είναι απλός θεατής, ο Καβρατσκέλια δηλαδή, η Παρή έχει πρόβλημα. Πρέπει κάποια στιγμή να τον δούμε να κάνει κάτι, να βγει μπροστά, Μιχάλη Φουστέρη.
2: Γενικότερα, Δημήτρη, κυρίες και κύριοι, αυτό που έχει καταφέρει ο Αρτέτα σε αυτά τα πρώτα 37.
1: Ότι τους έχει μπλοκάρει, τους έχει κόψει στη μέση.
2: Ακριβώς. Ή τους έχει καταφέρει, εν πάση περιπτώσει, να τους κρατάει γύρω-γύρω και έξω από την περιοχή του Ράγια, χωρίς ωστόσο να μπαίνουν απειλητικά, γιατί βεβαίως είτε ο Κβαρατσχέλια, είτε ο Ντουέ, είτε ο Ντεμπελέ βρουν την μπάλα σε θέση βολή στη μεγάλη περιοχή. Είναι κίνδυνος θάνατος, δεν το συζητάμε αυτό. Να όμως που ο Αρτέτα έχει καταφέρει προς στιγμήν να μην τους επιτρέψει κάτι τέτοιο. Και γι' αυτό στο 38ο λεπτό της αναμέτρησης η Arsenal είναι αυτή που είναι μπροστά στο σκορ. Προηγουμένως ο Γκάμπριελ έβαλε το πόδι του και έκοψε το σούτ του Κβαρατσχέλια. Αν η μπάλα είχε περάσει, δεν ξέρω κατά πόσο ο Ράγια θα μπορούσε να έχει επέμβει αποτελεσματικά σε αυτή την προσπάθεια του Γεωργιανού. Νούνο Μέντες για τον Ζωάο Νέβες, οι παίκτες της Παρή αλλάζουν την μπάλα στον άξονα. Όλοι οι Arsenal είναι πίσω, ακόμα και ο Kyle Havertz είναι κάτω από τη σέντρα θέλοντας να βοηθήσει τους αμυντικούς του. Η μπάλα έξω από την μεγάλη περιοχή για τον Χακίμι, αυτός για τον Ντουέι, μπάλα πιο πίσω για τον Πάτσο. Σιγά σιγά χτίζει την επίθεσή της η Παρή για τον Μαρκίνιος. Ο Μαρκίνιος πιο πίσω για τον Μέντες. Ο Μέντες αυτός και πάλι για τον Πάτσο. Δεν είναι εύκολο για τους παίκτες της Παρή. Προσπαθούν να ξεκλειδώσουν την αγγλική άμυνα με κοντινές πάσες. Όμως οι Λονδρέζοι καλά κρατούν για την ώρα. Γίνεται τώρα μία σέντρα εκεί. Η μπάλα δεν θα κοπεί κανονικά. Εκεί με τον Κβαρατσχέλια, ο οποίος θα τη γυρίσει πιο πίσω για τον Νούνο Μέντες. Μία σέντρα κόβει εκεί ο Γκάμπριελ. Πολύ καλός μέχρι τώρα κεντρικός αμυντικός της Arsenal. Και έχουν κερδίσει εκεί ένα πλάγιο. Χακίμι εκεί. Είχαμε μία προσπάθεια για τον Χακίμι και τον Χάβερτς. Έτσι μια κοκορομαχία. Ο Ζίμπερντ δεν θα βγάλει την κόκκινη, δεν θα βγάλει την κίτρινη κάρτα. Οι δύο παίκτες τα βρίσκουν, δίνει εκεί τις εξηγήσεις του ο Χακίμι, χωρίς να είμαι βέβαιος ότι ο Γερμανός είναι πολύ πρόθυμος να τον ακούσει. Εν πάση περιπτώσει, χάρη στην έγκαιρη παρέμβαση του Ζίμπερτ, τα πνεύματα θα ηρεμήσουν. Δεν θα βγει κίτρινη κάρτα για τον Χακίμι. ήταν μια ανορθόδοξη προσπάθεια που θα μπορούσε να έχει βγει η κάρτα για πρώτη φορά από το τσεπάκι του Γερμανού. Ωστόσο και αυτός βεβαίως πιστός στην διρεκτίβα της UEFA που θέλει τους διαιτητές γενικότερα να εξαντλούν την πειθό τους πριν εξαντλήσουν αυτή την τσαυτηρότητά τους και βγάλουν κάρτες, δεν θα βγάλει κάρτα ο Ζίμπερτ. Και έχουμε την ευκαιρία για την Παρή σε μια νέα επίθεση πίσω από τη σέντρα, 40 λεπτό, πάντα άσαν 1-0 με τον γκολ του Χάβερτς. Οι Γάλλοι κρατούν την μπάλα, δεν έχουν περάσει ακόμη τον άξονα, και αυτό γιατί η Arsenal έχει κλείσει πολύ καλά, το κάνει με απόλυτη επιτυχία σε αυτό το πρώτο ημίχρονο και δεν έχει επιτρέψει σε μία από τις καλύτερες επιθέσεις της Ευρώπης να βρει χώρους, να βρει τα κενά που θέλει για να απειλήσει. Ντουέ θα κάνει μία σέντρα για τον Ντεμπελέ, δεν είναι καλή η προσπάθεια, αλλά δεν ήταν και καλή η προσπάθεια από τον Γκάμπριελ για να κόψει. Τελικά και πάλι οι παίχτες Arsenal θα γίνουν κάτοχοι της μπάλας, νέο λάθος από τους παίχτες όμως του Αρτέτα, και πάλι μπάλα σε πόδια παίκτων της Παρί. Όλα αυτά έξω από την μεγάλη περιοχή, με τον Χακίμι από δεξιά θα γυρίσει πιο πίσω για τον Πάτσο, και πάλι για τον Χακίμι αλλάζουν την μπάλα με τον Κβαρατσχέλια, ο οποίος έχει βγει πάρα πολύ έξω και δεν είναι στο συνηθισμένο του πεδίο δράσης, θέλοντας να πάρει μπάλα, γιατί αντιλαμβάνεται και εκείνος ότι δεν είναι εύκολο να φτάσει η μπάλα στο άκρο με το ασφυκτικό pressing των Λονδρέζων. Και τώρα έχουν κερδίσει ένα πλάγιο οι παίκτες της Παρί, όλα αυτά στον χώρο της μεσαίας γραμμής, με τον Πάτσο που κρατάει την μπάλα. Δεν βρίσκει ακόμα ελεύθερο συμπαίκτη, θα το κάνει τώρα στο πρόσωπο του Κβαρατσχέλια. Ο Κβαρατσχέλια, ο οποίος για να καταλάβετε έχει έρθει σχεδόν στον άξονα για να πάρει μπάλα. Ο Κβαρατσχέλια, ο οποίος συνήθως είναι ακραίος και εκεί δρά, με τις επελάσεις και τις επινοήσεις του προσπαθούν να συγκλίνει, δεν τα έχει καταφέρει μέχρι τώρα, και γι' αυτό τον βλέπουμε γενικότερα να πηγαίνει, έρχεται έξω από την μεγάλη περιοχή. Ντουέ για τον Πάτσο, αυτός αλλάζει παιχνίδι για τον Μαρκίνιος. Ο Μαρκίνιος έχει ανέβει, ο αρχηγός θα δώσει για τον Χακίμι. Ο Χακίμι κρατάει την μπάλα, μια συνεχή εναλλαγή της μπάλας για τους Παριζιάνους χωρίς ουσία στα 42 λεπτά που παίζουμε στη Βουδαπέστη. Κβαρατσχέλια έξω από τη μεγάλη περιοχή, Κβαρατσχέλια ετοιμάζεται για να σουτάρει, μπροστά του όμως είναι ο Έντεγκαρντ, δεν θα τον αφήσει, θα δώσει για τον Ντουέ. Ντουέ προσπαθεί να μπει στη μεγάλη περιοχή, ο Ντουέ κάνει τη σέντρα, κόβουν όπως εκεί οι παίκτες της Arsenal, και θα χαθεί μια πολύ καλή ευκαιρία για τους Γάλλους. Η μπάλα έφτασε στον Ζωάο Νέβες, έστω και τυχαία μετά από την απόκρουση των αμυντικών της Arsenal, όμως εκεί η κεφαλιά που έπιασε πέρασε πάνω από το οριζόντιο δοκάρι της εστίας του Ράγια. Αυτή θα ήταν μια καλή στιγμή.
1: Πάντα η Arsenal μπροστά 1-0. Μιλτιάδης Παναγιωτόπουλος, στο σχόλιο σου για το τι έχουμε δει σε αυτό το δεύτερο, στο πρώτο 43 λεπτό που έχουμε.
3: Κοίταξε, σε ό,τι αφορά την Arsenal, να ξεκινήσουμε από την Arsenal, η οποία προηγεί το στιγμή που πέτυχε τον γκολ, παίρνει Όσκαρ αμυντικής λειτουργίας. Δηλαδή η οργάνωση μεγάλης περιοχής μέχρι τη μεσαγραμμή έχει κλείσει όλους τους διαδρόμους και δεν επιτρέπει στην Paris Saint-Germain να κάνει το παιχνίδι της. Από την άλλη πλευρά, λέω για την αμυντική λειτουργία, γιατί επιθετικά αυτό που περιμένει η Arsenal είναι όταν πιέσει κάποιες στιγμές περάσει τη μεσαία γραμμή να γίνει το λάθος για να πετύχει κάτι ανάλογο με αυτό που πέτυχε στο 5, αλλά δεν δείχνει να το επιδιώκει σε μεγάλα διαστήματα. Έχει παραχωρήσει δηλαδή γήπεδο στην Paris Saint-Germain, γνωρίζοντας ότι δεν μπορεί να πάει να παίξει το παιχνίδι στα ίσια, γιατί από εκεί πέρα θα έχει πολλά μειονεκτήματα. Έχει επιλέξει αυτόν τον τρόπο, δίνει την αίσθηση δηλαδή. Μπορεί να βγουν κάποιοι και να πούνε ότι είσαι σε δύο τρόλε, ξέρω εγώ, ή φορτηγά στην άμυνα του Αρτέτα. Αυτή η εικόνα
1: δεν είναι έτσι όμως. Δεν είναι έτσι.
3: Όχι, δεν είναι έτσι.
1: Γιατί η γρηγοράδα που έχουν δεν είναι για φορτηγά και πλήμα.
3: Όχι, όχι. Είναι Όσκαρ αμυντικής λειτουργίας. Απέναντι όταν ξέρεις ότι η αντίπαλος έχει τη δυνατότητα να σου δημιουργήσει μεγάλα προβλήματα, προσπαθείς να οργανωθείς με τέτοιο τρόπο για να κρατήσεις μακριά. Και τα έχει καταφέρει, καθώς η Paris Saint-Germain μέχρι στιγμής τουλάχιστον έχει μια-δυο καλές προσπάθειες. Οι ευκαιρίες με τελευταία αυτή την κεφαλιά που έγινε και θα μπορούσε να φτάσει στον γκολ. Υπάρχει και από την άλλη πλευρά τώρα, να βλέπω, επιγυρίζει ένα σούτο ο Ντεμπελέ. Η Paris Saint-Germain παίζει έναν τρόπο προβλέψιμο. Δηλαδή η μπάλα δεν πηγαίνει, πήγε αρχικά στον Γεωργιανό, τον Κβαρατσχέλια, εκεί κάπου δεν τα καταφέρνει απέναντι σε δύο αντιπάλους γιατί τον μπλοκάρουν συνεχώς, και βγαίνει με Ντεμπελέ από τις δεξιά, από τις πτέρυγες. Είναι ένας τρόπος δηλαδή να πάει μπάλα εκεί για να βγει κάποια σέντρα. Η σέντρα βέβαια ευνοεί τους Άγγλους, είναι βούτυρο στο ψωμί τους. Δεν βγαίνει μπάλα στην περιφέρεια για να βγει κάποιος παίκτης να σουτάρει. Εγώ τουλάχιστον σε αυτά τα πρώτα 45 λεπτά δεν είπα να υπάρχει τέτοια οργάνωση παιχνιδιού που θα βγάλει κάποιους να σουτάρουν από την μεγάλη περιοχή. Εγώ δεν τα είδα αυτά τα σουτ. Πριν από λίγο είδαμε ένα Ντεμπελέ το οποίο είπε στα σύνορα και αν θυμάμαι καλά.
1: Έχει δύο φάσεις είναι η Παρή, δύο φάσεις μέχρι τώρα είναι.
3: Ναι, αυτό είναι αποτέλεσμα της πολύ καλής οργάνωσης που έχει η Arsenal στην άμυνά της αλλά και στον τρόπο που έχει επιλέξει να παίζει η Παρή Saint Germain, είτε θέλοντας να μπει με την μπάλα στην περιοχή για να βγει κάποιος παίκτης να σουτάρει, είτε παίζοντας κυρίως από δεξιά με Ντεμπελέ, πολύ μακριά από την περιοχή, αλλά και με αδυναμία του να βγάλει παίκτη να σουτάρει από την περιφέρεια.
1: Μάλιστα. Θα σας ακούσουμε και μετά στο δεύτερο ημίχρονο. Μιχάλη Φουστέρη, πάμε για το φινάλε του πρώτου μέρους.
2: 6 είναι τα λεπτά του επιπλέον χρόνου που διανύουμε. Είναι λογικό το διάστημα αυτό που έδειξε ο τέταρτος. Είχαμε τον τραυματισμό του Σαφόνοφ. Ο τροματοφύλακας της παρέμεινε για αρκετή ώρα στο χορτάρι. Έτσι πέρασε ο χρόνος, κύλησαν τα λεπτά και δικαίως ο Ζίμπερντ υπέδειξε στον τέταρτο να δείξει 6 λεπτά. Είμαστε στο πρώτο των καθυστερήσεων, Κβαρατσχέλια. Κβαρατσχέλια από αριστερά έχει μπροστά του τον Σαλιμπά, θα το σει πιο πίσω για τον Βιτίνια. Ο Βιτίνια έχει την μπάλα έξω από την μεγάλη περιοχή, έχει βγει ο Ντεμπελέ για να πάρει την μπάλα. Ο Ντεμπελέ ψάχνει να βρει ελεύθερο συμπαίχτη. Ωραία πάσα μέσα στην μεγάλη περιοχή, ο Ντεμπελέ θα τη χάσει. Κόβουν εκεί οι παίκτες της Arsenal όπως και πάλι όμως η μπάλα σε πόδια παικτών της Παρή μετά την απόκρουση από τον Γκάμπριελ. Θα δώσει για τον Νουνο Μέντες για τον Κβαρατσχέλια. Ο Κβαρατσχέλια ο οποίος γύρισε τώρα στη θέση του από αριστερά, ο ακραίος της Παρή, σε ρηχά νερά, τόσο αυτός όσο και οι υπόλοιποι συμπαίκτες τους από το πρώτο 45 λεπτό. Όχι ότι η Arsenal έχει λάμψει με το ποδόσφαιρο που παίζει, όμως το γκολ στο 5ο λεπτό του Καϊλ Χάβερτς είναι αυτό που κάνει τη διαφορά και εν πάση περιπτώσει στο ποδόσφαιρο αυτό που μετράει πέρα από εντυπώσεις, καλή μπάλα, τρίμπλες κλπ. Είναι το γκολ. Και αυτό μέχρι τώρα το έχει η Arsenal. Δεύτερο λεπτό στον τελικό, στη Βουδαπέστη. Παρή Arsenal στο 0-1. Προηγουμένως η Ινκαπία έκοψε τον Ζωάο Νέβες και πάλι διαμαρτυρήθηκαν οι παίκτες της Παρή. Πολύ κοντά όμως ήταν ο Ζίμπερντ. Ο Ζίμπερντ ο οποίος δίνει ένα ρεσιτάλ διαιτησίας μέχρι τώρα. Όχι ότι περιμέναμε κάτι διαφορετικό, όπως είπαμε, από έναν ελίτ διαιτητή από τους πλέον διάσημους της φέτος της Ευρώπης, έναν διαιτητή υψηλού επίπεδου. Αν θυμούνται οι ακροατές μας, είχε διαιτητεύσει και την Ελλάδα, την εθνική μας, το παιχνίδι της με την Αγγλία. Ένα διαιτητής φυσικά από το πάνω ράφι, από το υψηλότερο δυνατό επίπεδο. Και η Arsenal είναι στη μεγάλη περιοχή. Ευκαιρία για την Arsenal, όμως εκεί θα κοπεί την τελευταία στιγμή. Ο Καϊλ Χάβερτς θα ρέει μπάλα. Να η Arsenal, η οποία ενώ πριν από δευτερόλεπτα εκεί, όμως ο Γερμανός δεν κατάφερε να δώσει μαξιλαράκι ασφαλείας στην ομάδα του, να πετύχει το 2-0. Θα κάναμε άλλη κουβέντα. Τώρα όσο υπάρχει βεβαίως αυτό το 1-0 είναι έφραστο σκορ, πολλό μάλλον απέναντί σου υπάρχει μία από τις κορυφαίες ομάδες της Ευρώπης με την επίθεση φωτιά όπως είναι η Παρή. Και ας μην έχουν καταφέρει μέχρι τώρα οι επιθετικοί να έρθουν στο ύψος των υψηλών αποψινών περιστάσεων. Ντεμπελέ μια παλιά τώρα, νέο κόρνερ, ένα ακόμα κόρνερ που κερδίζουν οι Παριζιάνοι. Ο Χάβερτς ήταν αυτός ο οποίος πρόλαβε να απειλήσει πριν από δευτερόλεπτα και να γυρίσει ταχύτατα πίσω. Στις μεταβάσεις η Arsenal παίρνει άριστα, είτε από την επίθεση στην άμυνα είτε από την άμυνα στην επίθεση. Τώρα κάνει παρατηρήσεις εκεί ο Ζίμπερντ στον Ράγια και στον Ζωάο Νέβες, ο οποίος έχει προωθηθεί. Είναι αυτά τα γνωστά μαρκαρίσματα, προσπαθεί όμως ο επιθετικός να πάρει καλή θέση, εμποδίζει τον τροματοφύλακα, εκείνος διαμαρτύρεται και πάει λέγοντας. Εκτελείται το κόρνερ, κόβει εκεί ο Γκάμπριελ, καλά τοποθετημένος για τον Ντεμπελέ, αυτός έξω από τη μεγάλη περιοχή για τον Βιτίνια. Ο Βιτίνια ψάχνει να βρει ελεύθερο συμπαίκτη, θα βρει τον Ζωάο Νέβες, γίνεται ένα σουτ, σέντρα σουτ εκεί ο Ράγια με δεύτερη προσπάθεια, θα μπλοκάρει την μπάλα, δεν ήταν κάτι δύσκολο, αλλά εν πάση περιπτώσει είδαμε ένα αξιόλογο σουτ από την Παρή Σεζερμέν. μετά από ώρα, διότι όποια σουτ έχουν επιχειρήσει οι επιθετικοί της μέχρι τώρα φεύγουν out χωρίς να ενοχλήσουν τον goalkeeper της Arsenal. Τέταρτο λεπτό, έχουμε ακόμα 2 λεπτά, 1,5 λεπτό πριν από το τέλος και το επιπλέον χρόνο και οι ομάδες θα πάνε στα αποδυτήρια με την Arsenal να είναι μπροστά στο σκορ. Ένα αποτέλεσμα ίσως όχι τόσο ανάγκη.

0: αναμενόμενο για πολλούς, όμως σε έναν τελικό δεν υπάρχουν φαβοροί, πόσο μάλλον όταν μιλάμε για τον τελικό του Champions League, της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης στην ποδοσφαιρική Ευρώπη. Ο προηγουμένως είδαμε την κόντρα που έκανε ο Μαρκίνιος ο αρχηγός και έσωσε την Παρή, διότι αν είχε περάσει εκεί το σούτ του Χάβερτς, δεν είμαι βέβαιος ότι ο Σαφόνοφ θα μπορούσε να αποσοβήσει το μοιραίο. Ο Μαρκίνιος έσωσε την εστία του και τώρα διανύουμε το τελευταίο λεπτό και του επιπλέον χρόνου. Με την Arsenal μπροστά στο σκορ από νωρίς, ο Μοσκέρα αφήνει το πλάγιο τώρα για τον Declan Rice, ένα πλάγιο από δεξιά όπως επιτίθεται η Arsenal. Ο διεθνής Άγγλος δεν τρέχει έτσι, για να εκτελέσει αυτό το πλάγιο, κερδίζει δευτερόλεπτα, δεν βιάζεται, λογικό είναι. Ανάσες για τους συμπαίκτες του να τελειώσει το ημίχρονο, να πάνε στα αποδυτήρια. Και εκεί βεβαίως ο Αρτέτα θα σχεδιάσει τη στρατηγική του δευτέρου ημιχρόνου, προκειμένου η Arsenal να σηκώσει το βαρύτιμο τρόπαιο. Τώρα υπάρχει μία φάση στην μεγάλη περιοχή. Η μπάλα έχει φύγει corner. Είναι ένα corner που δείχνει ο Ζίμπερτ, ενώ ακούει και τον διαιτητή. Εκεί διαμαρτυρήθηκε ο Χάβερτ για μαρκάρισμα στη μεγάλη περιοχή από τον Ζωάο. Ο Νούνο Μέντες ήταν εκείνος που έκανε το μαρκάρισμα. Όμως δεν υπάρχει κάτι επιλείψιμο. Το κέρδος της Arsenal είναι ένα corner και πιθανότητα είναι και η τελευταία φάση για το πρώτο ημίχρονο. Μία φάση είναι το πρώτο corner της Arsenal στο παιχνίδι. Μία φάση την οποία τελικά δεν αφήνει ο διαιτητής και μάλιστα τους κάνει νόημα ότι έπρεπε να έχετε κινηθεί πιο γρήγορα.
1: Έπρεπε να έχετε τελειώσει, αν την έχετε κάνει πιο γρήγορα τους έκανε.
0: Και ακριβώς και το corner δεν εκτελέστηκε και το ημίχρονο τελείωσε, Δημήτρη, κυρίες και κύριοι. Στο μεγάλο τελικό της Βουδαπέστης, η Arsenal από το 5ο λεπτό με τον γκολ του Kyle Havertz προηγείται της Paris Saint-Germain. Άριστη αμυντικά η Arsenal και με την αντεπίθεση που έβγαλε με τον Havertz είναι μπροστά στο σκορ. Η Paris έχει την σαφέστατη εδαφική υπεροχή, αλλά από ουσία τίποτα. Βεβαίως,
1: στο τέλος η φάση καλή του Havertz στο 3ο λεπτό των καθυστερήσεων την κρατάμε και αυτή για την ομάδα τους του Λονδίνου.
0: Ναι, και δεν μπορούμε νομίζω να κρατήσουμε τίποτα από την Παρή πέρα από ένα κράτημα της μπάλας και μετά από μια άνυδρη δαφική υπεροχή. Τίποτα το αξιόλογο για τους Γάλλους. Σίγουρα τους περιμέναμε ανώτερους, όμως επειδή ένας τελικός δεν τελειώνει ποτέ στο πρώτο ημίχρονο και επειδή έχουμε τουλάχιστον ακόμη
1: 40 μέλλον
0: λεπτά, περιμένουμε ένα πιο συναρπαστικό και σίγουρα πιο αγωνιώδες δεύτερο ημίχρονο για τους ακροατές μας.
1: Ευχαριστούμε τον Μιχάλη Φουστερή, Intervetten Live Casino, πιο ανανεωμένο ποτέ, πάντα στην παρέα μας. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: Real FM. Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ. Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
3: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
2: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
4: Πιάνω,
5: πιάλω,
4: βάζω, στο κεφάλι,
5: το κεφάλι,
4: κατεβάζω, φτιάχνω τα χέρια μου, και σηκώνω ψηλά.
6: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση, ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.
7: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
8: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
9: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το μυστικό του πατέρα. Οικογενειακά δράματα και μυστικά οδηγούν σε επικίνδυνες αποκαλύψεις. Από τη συγγραφέα Σάρα Μπλέντελ. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και μαστορέματα. Καλοκαιρινή ανανέωση με χρώμα και έξυπνες λύσεις. Ακόμη, Real Auto. Το ένθετο για το αυτοκίνητο. Ο Σπύρος Ρέκας παρουσιάζει τα νέα μοντέλα που πρωταγωνιστούν στην ελληνική αγορά το 2026. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
5: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

3 λεπτά πριν το ρολόι δείξει 8, συντονισμένοι πάντα στο Real FM. Η Arsenal προηγείται 1-0 της Paris Saint-Germain στο τελικό του Champions League στο ημίχρονο στη Βουδαπέστη. Ελάχιστη κατοχή έχει η Arsenal, όμως έβαλε ένα γρήγορο γκολ με το Havertz στο 6ο λεπτό, αλλά βγάζει ουσία. Και φυσικά αυτό που επεσήμανε και ο Μιλτιάδης Παναγιωτόπουλος, έχει εξαιρετική ανασταλτική λειτουργία που δίνουν το πάνω χέρι στην ομάδα της Arsenal μέχρι στιγμής. Φυσικά υπάρχουν άλλα ακόμα 45 λεπτά. Μέχρι τώρα τα έχει πάει καλά η Arsenal σε όλη την προσπάθεια που κάνει και κυρίως, το επαναλαμβάνω, στην αμυντική της λειτουργία. Πρέπει η Παρή να ανέβει, γιατί μέχρι στιγμής σε αυτά τα 45 πρώτα λεπτά είναι ακίνδυνη απέναντι στους πρωταθλητές της Αγγλίας. Για όσους συντονιστήκατε τώρα, να σας θυμίσω ότι ο Παναθηναϊκός κέρδισε τον ΠΑΟΚ 102-94 και ο Ολυμπιακός νίκησε την ΑΕΚ 95-68. Έτσι έκαναν το 3-0 στις νίκες και προκρίθηκαν στον τελικό της Basket League. Πρώτο παιχνίδι την Τετάρτη στο στάδιο Ειρηνής και Φιλίας σε 9 το βράδυ. Στη συνέχεια Παρασκευή 5 Ιουνίου στο ΑΚΑ στο Telecom Center στις 9 το βράδυ. Τη Δευτέρα 8 Ιουνίου στο ΣΕΦ 9 το βράδυ. Αν χρειαστεί, τέταρτο παιχνίδι την Τετάρτη 10 Ιουνίου στο ΑΚΑ 9 το βράδυ. Και η σειρά θα γυρίσει μετά στο ΣΕΦ, αν χρειαστεί, πέμπτο παιχνίδι 13 Ιουνίου στις 6 το απόγευμα. Στις 3 νίκες είναι η κατάκτηση του προαθλήματος στη Basket League. Θα πούμε για το μπάσκετ αργότερα, γιατί όπως καταλαβαίνετε τώρα προέχει το μεγάλο παιχνίδι του Champions League. Ημίχρονο λοιπόν, η Arsenal προηγείται 1-0 της Paris Saint-Germain. Έρχεται ο Γρηγόρης Διβάνης για τις ειδήσεις. Εγώ σας θυμίζω πάντα, Intervet Live Casino, πιο ανανεωμένο ποτέ.

0: 92. Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
1: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

0: 92.
1: Ηθοποιός.
2: Η ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
3: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης.

0: δέχεται αναθεωρητικές και αυθαίρετες προσεγγίσεις και πως οι ένοπλες δυνάμεις μας διατηρούν αδιάλειπτα υψηλό επίπεδο επιχειρησιακής ετοιμότητας και αποτρεπτικής ισχύος. Επίθεση στους Ευρωπαίους συμμάχους της Ουάσιγκτον εξαπέλυσε ο Αμερικανός Υπουργός Άμυνας. Ζήτησε μεγαλύτερες αμυντικές δαπάνες και προειδοποίησε ότι επίγκυνται σημαντικές αποφάσεις σχετικά με την ασφάλεια στην Ευρώπη. Περισσότερα στο ενικός.gr. Εγκληματική οργάνωση που έκλεβε μετασχηματιστές του ΔΔΕ σε αγροτικές περιοχές Καρδίτσας και Λάρισας εξάρθρωσε η αστυνομία. Συνελήφθησαν 25 άτομα που κατηγορούνται για εκατοντάδες κλοπές, ενώ η ζημιά εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Συγκρατημένη αισιοδοξία για την πορεία των τιμών ρεύματος κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού εκφράζουν κορυφαίοι παράγοντες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Σύμφωνα με στοιχεία της Ελστάτ, η Ελλάδα κατέγραψε τριπλάσιο πλεόνασμα στο εμπορικό ισοζύγιο ρεύματος στο πρώτο τρίμηνο του έτους σε σχέση με πέρσι. Ουκρανικό ντρόουν φέρεται να έπληξε τις εγκαταστάσεις του πυρηνικού σταθμού στη Ζαπορίζια σύμφωνα με ανακοίνωση της Ρωσικής Υπηρεσίας Ατομικής Ενέργειας. Αναφέρει ότι δεν υπήρξαν ζημιές στο βασικό εξοπλισμό.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Paris Saint-Germain Arsenal 0-1 στο ημίχρονο στο τελικό του Champions League που γίνεται σε Βουδαπέστη. Στο Πόλο, ο Ολυμπιακός κέρδισε με 17-12 τον Παναθηναϊκό και με 3-0 στις νίκες κατέκτησε το πρωτάθλημα στην Α1 των ανδρών. Είναι ο 14ος συνεχόμενος τίτλος για τους Ερυθρόλευκους και ο 40ος συνολικά στην ιστορία του. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
1: Real Weather.
0: Γενικά έθριος ο καιρός αύριο σε όλη τη χώρα με τοπικές βροχές στα ορεινά επιρροτικά. Άνεμη δυτική έως 4 μποφόρ. Στους 30 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

5 λεπτά μετά τις 8 συντονισμένοι πάντα στον Real FM. Ημίχρονο στη Βουδαπέστη, η Arsenal προηγείται 1-0 της Paris Saint-Germain με το τέρμα του Havertz στο 6ο λεπτό στον τελικό του Champions League.

0: Και τώρα τα σχόλια για το πρώτο αυτό ημίχρονο από τον παλέμαχο Άσο του Παναθηναϊκού, τον Νίκο Καρούλια. Καλησπέρα κύριε Καρούλια.
1: Καλησπέρα παιδιά.
0: Όλη η ιστορία, αυτό το άρρωστο τελείωμα του Χάβετς που έγινε το 1-0, νομίζω ότι από εκεί ξεκινάει όλη η κουβέντα.
1: Ναι, ήταν και η μοναδική ευκαιρία και οργανωμένη προσπάθεια. Και βέβαια, αυτό λέμε τώρα για το σούτ εκεί που...

0: έκανε. Το έκανε επί τούτου, δηλαδή επειδή ήταν κλειστά, χαμηλά δεν πέρναγε. Δεν έγινε ένα σουτ, το έκανε επίτηδες εκεί και μόνο υπό εκεί ήταν μπορούσε να περάσει πάλι. Κοίταξε, εντάξει, είναι ένα παιχνίδι κλειστό, η Άρσεναλ, αλλά ξέρουμε ότι έχει μια πολύ καλή άμυνα. Έχει βάλει τα λιγότερα γκολ σε αυτή την διοργάνωση μέχρι τώρα και κλείνει πολύ τους χώρους, κρατάει την μπάλα βέβαια. Η Παρή έχει, έχει τον έλεγχο κατά πολύ, αλλά δεν μπορεί να φτάσει σε ευκαιρία. Ναι.
1: Ότι δεν έχει βγάλει αυτή η αντίδραση η Παρή είναι ένα πρόβλημα, αλλά έχει μπλοκαριστεί από το παιχνίδι της Arsenal.
0: Ναι, έχει μπλοκαριστεί πολύ. Από τα πλάγια είναι κλεισμένοι του έκαιο ο Κβαρτσχέλια, δεν μπορεί να κάνει μια...
1: Ο οποίος δεν έχει φανεί καθόλου μέχρι τώρα.
0: Καθόλου, καθόλου.
1: Τίποτα.
0: Κάνει μια φάση, ακόμα και σε στιγμές που ήταν ένας προς ένας, δεν επιχείρησε να περάσει, που είναι εύκολο γι' αυτό. Ναι. Δεν ξέρω γιατί, δηλαδή δεν το βλέπω να είναι σε καλή κατάσταση. Αλλά το θέμα είναι ότι είναι πολύ δύσκολο, έτσι όπως παίζει άμυνα, αμυντική λειτουργία της Arsenal, να μπορείς να κάνεις ευκαιρία. Ευκαιρία καθαρή δεν μπορεί να γίνει εύκολα, γιατί είναι πολύ, πολύ κλειστά. Δηλαδή, ό,τι γίνει μπορεί να γίνει από καμιά στατική, από καμιά μπουμπούλα μέσα στην περιοχή, μόνο έτσι, από κανένα σκούτ μακριά. Δεν βλέπω άλλο τρόπο να μπορεί να περάσει από τα πλάγια. Πρέπει, αλλά και από τα πλάγια βλέπω ότι είναι καλά κλεισμένη. Δηλαδή είναι πολύ οργανωμένη η Arsenal και αν δεν μπει γκολ γρήγορα, δεν συμφαρίσει.
1: Εκεί στο 15-20 του Δευτέρου, αν δεν έχει μπει ένα γκολ, μετά θα αρχίσει να γέρνει.
0: Βλέπω ότι είναι πιο κοντά η Arsenal. Ακόμα βέβαια δεν μπορούμε να δούμε τίποτα, γιατί ξέρεις ότι αυτοί οι ποδοσφαιριστές με μια ενέργεια, ποδοσφαιριστές των ομάδων, μια ενέργεια μπορούν να αλλάξουν όλη τη ροή ενός παιχνιδιού.
1: Το συνολικό θέαμα που έχετε δει σε αυτό το πρώτο 45 λεπτό, είστε ικανοποιημένος ή περιμένατε λίγο ανεβασμένες οι μηχανές ακόμη περισσότερο?
0: Όχι, δεν είμαι ικανοποιημένος. Δεν έχει καμιά σχέση με τα προηγούμενα παιχνίδια που είδαμε, τουλάχιστον τη Παρή με την Bayern κτλ. Είναι μέχρι τώρα ένας μέτριος τελικός και αυτό συμβαίνει γιατί έχει προηγηθεί η Arsenal και παίζει πολύ κλειστά αμυντικά. Θα ήταν άλλο παιχνίδι αν είχε προηγηθεί η Παρή.
1: Πιστεύετε κάτι τελευταίο ότι επηρεάζονται οι παίκτες από το γεγονός ότι είναι 7 η ώρα το απόγευμα Ελλάδος, 6 τοπική, ζέστη και όλα αυτά, είναι ένα θέμα ή τέτοιοι παίκτες δεν καταλαβαίνουν τίποτα?
0: Όχι, εντάξει, τώρα σε ένα τέτοιο παιχνίδι δεν νομίζω ότι επηρεάζεται όσο πολύ η ώρα ή δεν έχει και πολύ ζέστη από ό,τι ακούω. Όχι. Να δούμε. Είπα και πάλι ότι αυτό, μόνο με κανένα σούτ ή με καμία, γιατί δύσκολα να περάσεις από την τόσο κλειστή άμυνα της ή από καμία να βγούλεμε στην περιοχή, καμία κόντρα, καμία αυτή, μόνο έτσι. Το καλό είναι ότι η Παρή ανακτά γρήγορα την μπάλα, δηλαδή όταν επιτίθεται και χάνει την μπάλα, πρεσάρουν τα χαρτ της Παρή και ξανακερδίζουν γρήγορα την μπάλα. Αλλά τη στιγμή που δεν βγαίνει η Arsenal, και η Arsenal βέβαια μην ξεχνάμε ότι έκανε μια αντεπίθεση πάρα πολύ καλή και μπορώ να πω ότι η Arsenal έκανε δεύτερη καλή ευκαιρία. Αντιθέτως η Παρή δεν έχει μια ευκαιρία τέλος πάντων έτσι, μέσα από τους πολλούς εκεί παίκτες, αλλά...
1: Τίποτα ιδιαίτερο.
0: Η Arsenal ήταν πιο κοντά σε δεύτερο
1: γκολ. Μάλιστα. Ωραία, στο 20 λεπτό του Δευτέρου θα ξαναμιλήσουμε, να δούμε πώς θα εξελιχθεί. Ευχαριστούμε τον Νίκο Καρούλια, ευχαριστούμε τον Παλέμαχο Διεθνή Άσο του Παναθηναϊκού. Μιχάλη Φουστέρη, αλλαγές δεν βλέπω, εκτός αν έχει γίνει κάποια και δεν την έχουμε δει εδώ από το στούντιο εμείς. Δεν βλέπω κάποια. Ασπάζεσαι φυσικά αυτά που άκουγες και από τον Νίκο Καρούλια.
2: Βεβαίως. Καταρχάς να πούμε ότι έχουμε την πρώτη κίτρινη στον τελικό. Ναι. Θα την αντικρίσει όμως και ρα της Arsenal για καθυστέρηση. Έκανε μια ώρα να εκτελέσει ένα πλάγιο και ο Ζίμπερτ ήταν ξεκάθαρος ότι τέτοιου είδους συμπεριφορές δεν θα γίνουν ανεκτές.
1: Εγώ να πω ότι διαβάζω στα γαλλικά μέσα ότι έχουμε επεισόδια συλλήψης και δακρυγόνα στο Παρισί κατά τη διάρκεια του αγώνα. Αυτή την ώρα, πριν στο πρώτο ημίχρονο, παδί της Παρίσι Ζερμέν συγκρούονται με τις αστυνομικές δυνάμεις στο Παρίσι και έχουμε επεισόδια εκτεταμένα. Οι αρχές προχωρούν σε συλλήψεις, σε προσπάθεια να διαλυθεί το πλήθος. Οι αστυνομικές δυνάμεις έκαναν χρήση δακρυγόνων. με την κατάσταση γύρω από το Parc des Princes να έχει ξεφύγει. Βλέπω και εικόνες, ναι, υπάρχουν σοβαρά επεισόδια στο Παρίσι κατά τη διάρκεια του πρώτου ημιχρόνου έξω από το Parc des Princes. Λοιπόν, συνεχίζει ο Μιχάλης Φουστέρης για το 1-0 της Arsenal στην Βουδαπέστη απέναντι στην Παρί.
2: Είμαστε στο δεύτερο λεπτό του δευτέρου ημιχρόνου. Παραμένει το 1-0 με τον γκολ του Kyle Havertz από το έκτο λεπτό. Δεν έχουμε αλλαγές στο δεύτερο ημιχρόνο, οπότε είναι ευκαιρία να πούμε γρήγορα και πάλι τις συνθέσεις για τους ακροατές μας που τυχόν τώρα συντονίζονται στην παρέα μας. Γιατί η Παρί ο Λουίς Ενρίκε έχει παρατάξει τους Σαφόνοφ, Χακίμι, Μαρκίνιος, Πάτσο, Μέντες, Φαμπιάν Ρουίθ, Νέβες, Βιτίνια, Ντεμπελέ, Κβαρατσχέλια και Ντουέ. Και για την Άρσεναλ, ο Μικέλ Αρτέτα, τους Ράγια, Μοσκέρα, Σαλιμπά, Γκάμπριελ, Ινκαπιέ, Ράις, Λιούις, Κέλι, Έντεγκαρντ, Σακά, Τροσάρ και το σκόρε βεβαίως τον Γερμανό, τον Kyle Havertz. Έχουμε τώρα ένα πλάγιο που έχει κερδίσει η Παρί στον άξονα, το πλάγιο εκτελείται πιο πίσω για τον Ζωάο Νέβες, ακόμα πιο πίσω αυτός για τον Σαφόνοφ. Τώρα έχει βγει και η Arsenal να πιέσει. Ήταν σωστό το σχόλιο νομίζω του Νίκου Καρούλια που είπε ότι από τη στιγμή που προηγήθηκε η Παρί, η Arsenal έχει προσπαθήσει ουσιαστικά να καταστρέψει το παιχνίδι της αντιπάλου της, με αποτέλεσμα να μην επιλέγει να βγαίνει με αξιώσεις στην επίθεση παρά μόνο με αντεπιθέσεις. Βεβαίως στα χασομέρια του ημιχρόνου θα μπορούσε ο Kyle Havertz να έχει βρει δεύτερο γκολ και να έχει δώσει έτσι μια δραματική για τους παρουσιάνους τροπή στο παιχνίδι. Κάτι τέτοιο δεν έγινε. Όμως τώρα οι Γάλλοι στη μεγάλη περιοχή με τον Ντεμπελέ κόβουν όπως η αμυντική της Arsenal και ολοκληρώνουν την επίθεση για τον Kyle Havertz, ο οποίος δεν κερδίζει φάουλ, του λέει να σηκωθεί εκεί ο Ζίμπερντ. Οι Γάλλοι, οι οποίοι έχουν μπει με διάθεση να πιέσουν και να βρουν γρήγορα γκολ ισοφάρισης, με τον Βιτίνια να κάνει μια σέντρα για τον Ντεμπελέ. Δεν είναι καλή αυτή η σέντρα. Θα περάσει out. Ο Λουίς Ενρίκε με χαρακτηριστικά νοήματα τους λέει, είναι σαν να τους λέει ηρεμήστε. Είναι προφανές ότι βιάζονται οι Γάλλοι, γιατί πλέον ο χρόνος δεν είναι σύμμαχός τους. Είμαστε στο 50 λεπτό της αναμέτρησης. Άλλο Λουίς Ενρίκε βεβαίως που είναι πολύπειρος, παλιά καραβάνα στα γήπεδα της Ευρώπης, τους συνιστά να ηρεμήσουν και να συνεχίσουν με μεθοδικότητα και επιμέλεια να ψάχνουν να βρουν τον γκολ της ισοφάρισης, κάτι που δεν έχουν καταφέρει μέχρι τώρα. Και αυτό και επειδή η μεσοεπιθετική της Παρί δεν είναι σε καλό απόγευμα, αλλά και επειδή η άμυνα της Arsenal παίρνει άριστα. Ο Βιτίνια τώρα θα γυρίσει πιο πίσω για τον Μέντες. Οι παίκτες της Παρί, δεχόμενοι πλέον αυτή πίεση, φαίνεται ότι η Arsenal έχει αποφασίσει να βγει στην επίθεση και να εγκαταλείψει αυτή την κάπως παθητική αγωνιστική συμπεριφορά του πρώτου ημιχρόνου. Αλλάζουν τώρα με τον Μαρκίνιος οι Γάλλοι, με τον Κβαρατσχέλια. Κβαρατσχέλια στον άξονα, σε ρόλο επιτελικού μέσου ο Γεωργιανός. Θα κρατήσει την μπάλα, ψάχνει να βρει τον Ντεμπελέ. Ντεμπελέ από δεξιά κρατάει την μπάλα. Ντεμπελέ ψάχνει να βρει ελεύθερο συμπαίκτη, προσπαθεί να τριπλάρει. Δεν θα πετύχει αυτή την τρίβλα, γιατί ήταν ο Σαλιμπά ο οποίος έκοψε. Και τώρα οι Γάλλοι θα κρατήσουν για τον Ούνο Μέντες, πίσω για τον Σαφόνοφ. Τρέχει να πιέσει ο Χάβερτς, όμως ο γκολκίπερ της Παρί θα βρει εύστοχα τον Βιτίνια, αυτός πιο πίσω και πάλι στον τερματοφύλακά του για ασφάλεια. Είναι σαφής η υπεροχή των Γάλλων στο παιχνίδι με τις πάσες, αυτή η εδαφική υπεροχή, η οποία όμως όπως επισημάναμε και στην ανάπαυλα του ημιχρόνου είναι άνυδρη για αυτούς, δεν έχει ουσία, διότι η Arsenal μπορεί να κλείνει σωστά τους χώρους, περιορίζοντας αισθητά τη δραστηριότητα των αντιπάλων της. Τώρα η μπάλα και πάλι σε πόδια της παικτών της Παρί, έξω από την άμυνά τους για τον Μαρκίνιος, ο οποίος θα δώσει για τον Χακίμι. Και οι παίκτες τώρα της Παρί ψάχνουν να βρουν ελεύθερο συμπαίκτη. Έχει γυρίσει και ο Ντεμπελέ πίσω για να πάρει μπάλα, διότι δεν έρχεται η μπάλα εύκολα στα άκρα της επίθεσης, όπου εκεί αγωνίζεται ο διεθνής επιθετικός, διεθνής μεσοεπιθετικός, με τον Νέβες να κάνει το πλάγιο για τον Χακίμι. Και έχουμε αλλαγή. Αλλαγή στο πλάγιο δείχνει ο Ζίμπερντ, ο οποίος είναι σχολαστικός και στον πειθαρχικό έλεγχο, αλλά και στην τήρηση των κανόνων του ποδοσφαίρου.
1: Μέχρι να γίνει η αλλαγή, να πούμε ότι η πίεση της Παρή έχει γίνει εντονότερη. Ο ρυθμός είναι καλύτερος αυτό το δεύτερο ημίχρονο σε σχέση με το φινάλε του πρώτου μέρους. Η Ντερβέτεν Live Casino, καθημερινή διασκέδαση πάντα στην παρέα μας. Στη Βουδαπέστη, λοιπόν, είχαμε την πρώτη αλλαγή. Έλα, Μιχάλη.
2: Έχουμε τώρα τους ποδοσφαιριστές της Παρή, οι οποίοι ελέγχουν την μπάλα. Δεν έχουμε αλλαγή σε παίχτη, Δημήτρη.
1: Συγγνώμη.
2: Ήταν αλλαγή στο πλάγιο.
1: Ναι, συγγνώμη.
2: Εκτελέστηκε σωστά. Η μπάλα τώρα σε παίχτες της αγγλικής ομάδας, με τον Γκάμπριελ που γυρίζει πιο πίσω για το Ράγια. Ο Ράγια κάνει το βολέ στο χώρο της μεσαίας γραμμής, πήδηξε ο Χάβερτς, εκεί όμως θα κερδίσει φάουλ ο Μαρκίνιος, ο οποίος θα είναι καλά τοποθετημένος. Ο Νέβες ήταν αυτός ο οποίος κέρδισε το φάουλ από τον Γερμανό επιθετικό, ο οποίος η αλήθεια είναι ότι δεν έχει συμπαραστάτες πέρα από κάποιες σποραδικές αντεπιθέσεις με κυριότερο εκφραστή τον ίδιο. Οι υπόλοιποι μεσοεπιθετικοί της Arsenal κινούνται και αυτοί σε ρηχά νερά. Και επαναλαμβάνουμε ότι τη διαφορά κάνει το γκολ του Γερμανού και περιμένουμε οι φίλοι της Παρή, έτσι, περισσότερο περιμένουν την αντίδραση της ομάδας τους, η οποία έχει καθυστερήσει, αλλά βεβαίως όσο το παιχνίδι είναι ζωντανό, πάντα αυτή μπορεί να προκύψει. Να, όπως τώρα μέσα στη μεγάλη περιοχή είναι ο Βιτίνια, ο οποίος κάνει τη σέντρα, δεν είναι καλή η σέντρα του Βιτίνια, κόβουν εκεί οι παίχτες της Arsenal και θα κερδίσουν και ένα φάουλ. Ένα φάουλ, υπάρχει παίχτης πεσμένος στον αγωνιστικό χώρο, ο Τσάκα είναι αυτός ο οποίος θα δει την κίτρινη κάρτα και είναι φάουλ για την Παρή. Υπάρχει παίχτης της Παρή, ο Ζωάο Νέβες πρέπει να είναι, που είναι πεσμένος στον αγωνιστικό χώρο. Ο Τσάκα διαμαρτύρεται στον Ζίμπερντ, όμως η αλήθεια ήταν αρκετά δυνατό το μαρκάρισμα, ο τρόπος που έπεσε ο Τσάκα.
1: Είναι για κάρτα όμως,
2: Ναι, είναι για κάρτα.
1: Έδειξε.
2: Είναι σωστή η κάρτα του Γερμανού.
1: Έδειξε.
2: Και έτσι βγήκε η κάρτα από το τσεπάκι. Είναι η δεύτερη κάρτα που βγαίνει στο παιχνίδι και οι δύο είναι για παίκτες της Arsenal. Την πρώτη την είχε δει, θυμίζουμε, ο Μοσκέρα. Τη δεύτερη.
1: Κατάλαβες γιατί το λέω. Γιατί εντάξει, και στο πρώτο ημίχρονο δεν είχε δώσει ούτε μία κάρτα ο Ζίμπερντ.
2: Ούτε μία κάρτα. Τώρα όμως θα βγάλει δύο μαζεμένες μέσα σε 9 λεπτά που παίζουμε στο δεύτερο ημίχρονο. Και η Παρή έχει την ευκαιρία να απειλήσει με ένα φάουλ το οποίο είναι σε πλεονεκτική θέση, υπό την έννοια ότι δεν είναι πολύ κοντά στη μεγάλη περιοχή, αλλά έχει, να το πω έτσι απλά λαϊκά, φάτσα το τέρμα ο εκτελεστής, αυτός που θα εκτελέσει. Θα σχηματιστεί βεβαίως ανθρώπινο τείχος, το οποίο τώρα δίνει εντολή ο Ράγια να σχηματιστεί με τρεις συμπαίκτες του. Στην μπάλα είναι ο Νούνο Μέντες, είναι ο Βιτίνια, είναι ο Χακίμη, άριστοι εκτελεστές και οι τρεις. Για να δούμε, και ο Μαρκίνιος είναι κοντά, δεν νομίζω όμως ότι ο αρχηγός θα πάρει την πρωτοβουλία. Νούνο Μέντες ή Βιτίνια, λέω, εκτελείται το φάουλ, πέφτει ο Ράγια, μπλοκάρει την μπάλα. Ο Χακίμη ήταν αυτός που ανέλαβε την εκτέλεση ακριβώς με τη συμπλήρωση 10 λεπτών στο δεύτερο ημίχρονο, όμως ο Ράγια έπεσε, μπλόκαρε την μπάλα. Καμιά ανησυχία για τον Ισπανό, που η αλήθεια είναι ότι δεν ξέρω και πόσοι το περίμεναν, ελάχιστα έχει απειληθεί σε αυτά τα 55 λεπτά από τους Γάλλους. Όποτε χρειάστηκε πάντως να παρέμβει, ήταν σταθερότατος όπως προηγουμένως. Και πάλι όμως η μπάλα σε πόδια παικτών της Παρή, όλα αυτά έξω από την μεγάλη περιοχή για τον Ντουέ. Ο Ντουέ θα κρατήσει την μπάλα, έχει κοντά του τον Σαλιμπά, πιο πίσω για τον Νούνο Μέντες, αλλάζουν με το Βιτίνια και αυτός για τον Χακίμη. Ο Χακίμη θα αλλάξει για τον Ζωάο Νέβες, ξανά οι Γάλλοι. Όλα αυτά με κοντινές πάσες έξω από τη μεγάλη περιοχή του Ράγια, ψάχνουν να βρουν το ρήγμα, το διάδρομο για να μπορέσουν έτσι να τρυπώσουν στην αγγλική άμυνα, που όμως μέχρι τώρα για αυτά τα πρώτα 56 λεπτά παραμένει καλά κλειδωμένη και φυλασσόμενη από τους αμυντικούς της Arsenal. Ντουέ έξω από τη μεγάλη περιοχή θα τη βγάλει για τον Βιτίνια, εκεί όμως υπάρχει ένα πλάγιο που έχουν κερδίσει Οι Γάλλοι με τον Σέρζ Ντουέ, η μπάλα πιο πίσω για τον Ζωάο Νέβες. Αυτό είναι το παιχνίδι των Γάλλων. Προσπαθούν από κάθε πτέρυγα, είτε δεξιά είτε αριστερά, με κοντινές πάσες να ξεκλειδώσουν την άμυνα των Άγγλων. Δεν τα έχουν καταφέρει. Επιμένουν, όπως τώρα που μπαίνουν στη μεγάλη περιοχή. Δεν είναι καλή η σέντα για τον Κβαρατσχέλια. Κόβουν εκεί οι αμυντικοί με τον Τροσάρ. Ο Τροσάρ πέφτει κάτω. Δεν υπάρχει φάουλ, λέει ο Ζίμπερτ. Και η φάση συνεχίζεται, όμως είναι λάθος εκεί. Πάσα από τον Βιτίνια. Κόβουν οι παίκτες της Άρσεναλ. Γυρίζουν για ασφάλεια στον Ράγια και αυτός με ένα μακρινό βολέ ψάχνει να βρει τον Χάβερτς. Ο Χάβερτς, ο οποίος δεν θα βρει μπάλα, αντιθέτως θα βρει τον Πάτσο, θα τον ρίξει κάτω. Ο Πάτσο, ο οποίος δείχνει να υποφέρει. Υπάρχει φάουλ βεβαίως, επιθετικό φάουλ από τον Γερμανό σκόρερ του αγώνα. Η αλήθεια είναι ότι ήταν άτσαλος ο τρόπος που μάρκαρε τον Πάτσο, τον έριξε με τα χέρια κάτω, ενώ ξαναβλέπουμε το φάουλ του Χακίμη στην τηλεοπτική μετάδοση, που βεβαίως ο Ράγια είχε και καλή θέση και σωστή αντίδραση. Κανένα πρόβλημα για τον Ισπανό τερματοφύλακα της Arsenal, που διατηρεί το απαραβίαστο της εστίας του για 57 λεπτά με σχετική άνεση. Οι παίκτες της Παρή τώρα έχουν την μπάλα στο χώρο του άξονα. Θα κρατήσουν, θα δώσουν για τον Βιτίνια. Αυτός ψάχνει να βρει ελεύθερο συμπαίκτη. Θα βρει τον Κβαρατσχέλια. Αυτός αλλάζει για τον Ντουέ και πάλι Κβαρατσχέλια. Οι παίκτες της Παρή έχουν μπροστά τους όμως συνεχώς παίκτες με τα κόκκινα. Η Arsenal έχει κλείσει όλους τους χώρους, συχνά με διπλή ζώνη άμυνας, που δεν επιτρέπει το παραμικρό μπροστά από την εστία του Ράγια.
1: Και για αν κάποιος βλέπει το παιχνίδι τηλεοπτικά, θα καταλάβει αυτό που λες, ότι κλείνει όλους τους χώρους με ένα 4-2-2 όταν μαρκάρεται, όταν πάει η Arsenal να κάνει κάτι. Αμέσως κλείνονται όλοι οι χώροι και βγαίνουν, είναι δηλαδή και τα τρεξίματά τους τόσο καλά. Ναι. Και ειδικά ο Ράις νομίζω ότι είναι καλύτερος χαφ του που έχει ο Αρτέτα, γιατί κάνει και πολλή δουλειά χωρίς την μπάλα.
2: Πολλή δουλειά ο Ντέκλαν Ράις, ένας ποδοσφαιριστής που λειτουργεί και ως κούπα αμυντικά, αλλά και ως παίχτης που μπορεί να περάσει μια κάθετη πάσα και να βρει τον Χάβερτς, ο οποίος Χάβερτς ουσιαστικά είναι ο μόνος που απειλεί από την Arsenal. Το έκανε με επιτυχία στο 5ο λεπτό, το προσπάθησε με μερική επιτυχία στο 46ο, εκεί που τον έκοψε την τελευταία στιγμή ο Μαρκίνιος. Γενικότερα νομίζω ότι ο Αρτέτα το δουλεύει με τους συνεργάτες του, τον είδαμε πριν από λίγο να συζητά με έναν από αυτούς για το τι πρέπει να αλλάξει. Ίσως η Arsenal να γίνει πιο πιεστική, διότι περιμένοντας πλέον τις επιθέσεις της Παρή, όσο καλά και αν λειτουργεί και δρά μία άμυνα απέναντι σε μεσοεπιθετικούς κλάσεις όπως είναι ο Κβαρατσχέλια, ο Ντουέ, ο Ντεμπελέ, ο Βιτίνια, δεν αποκλείεται κάποια στιγμή μετά πολλά να προκύψει το μοιραίο. Τώρα οι παίκτες της Παρή έχουν την μπάλα, προσπαθούν να πιέσουν ή της Arsenal με ωραία αλλαγή πάσας. Οι παίκτες της Παρή θα την κερδίσουν και προσπαθούν τώρα να βγουν στην επίθεση. Υπάρχει φάουλ. Υπάρχει φάουλ εκεί από τον Τσάκα, ο οποίος διαμαρτύρεται. Δεν πρέπει να επιμείνει πολύ ο Άγγλος διεθνής. Έχει δεχτεί κάρτα. Και αυτό είναι που του λέει ο Ζίμπερτ και σπέβδουν και οι της Παρή να το θυμίσουν με κάποιο τρόπο. Βεβαίως δεν νομίζω ότι αυτό τώρα είναι έτσι, μαρκάρισμα για δεύτερη κίτρινη και αποβολή. Όλα αυτά τα σταθμίζουν οι διαιτητές και ο Ζίμπερτ μέχρι τώρα, σε αυτή τη μία ώρα αγώνα που παίζουμε στη Βουδαπέστη, έχει διαχειριστεί εξαιρετικά το μεγάλο τελικό. Οι παίκτες της Παρή τώρα με τον Μαρκίνιος, ο οποίος ανεβαίνει, θα βγάλει μια παλιά για τον Ντουέ. Να τώρα ευκαιρία αντεπίθεση για την Παρή στη μεγάλη περιοχή. Μια παλιά κόβει ο Γκάμπριελ, όπως ο Γκάμπριελ, άριστος, αλάνθαστος όποτε έχει χρειαστεί. Ο κεντρικός αμυντικός, ο στυλοβάτης της άμυνας των Λοδρέζων. Όμως και πάλι οι Άγγλοι, οι Γάλλοι στην επίθεση θα κερδίσουν ένα κόρνερ. Αν έχω μετρήσει, σωστά είναι το 5ο κόρνερ για την Παρή. Δεν έχει ακόμα κόρνερ σε αυτά τα 60 λεπτά η Arsenal. Να πούμε μάλιστα χαρακτηριστικά, Δημήτρη Κυρίση, κύριε, ένα κόρνερ έχει κερδίσει η Arsenal στις καθυστερήσεις στο τελευταίο λεπτό. Άργησαν να το εκτελέσουν οι παίκτες, με αποτέλεσμα να μην εκτελεστεί ποτέ. Εκτελείται το κόρνερ, ο Ράγια κόβει με γροθιές. Η μπάλα όμως και πάλι σε πόδια παικτών της Παρή, που αρχίζουν πλέον και γίνονται ακόμα πιο πιεστική μπροστά από την αντίπαλη εστία με τον Κβαρατσκέλια. Ψάχνει να βρει τον ντουέ, κρατάει ο Γεωργιανός, μπαίνει στη μεγάλη περιοχή, πέφτει κάτω και ο Ζήμπερ δείχνει πέναλτι. Είναι πέναλτι για την Παρί. Ο Ζίμπερτ έχει δείξει πέναλτι, αν δεν κάνω λάθος, σε πρώτο χρόνο στην ανατροπή του Κβαρατσκέλια, όμως ζητά, συστήνει στους παίκτες λίγη υπομονή, είναι μια φάση που θα την δει.
1: Να την ξαναδούμε και φυσικά θα πάει VAR, ε.
2: Για να δούμε τώρα, είναι ο Ζίμπερτ ο οποίος κάτι λέει στους παίκτες της Παρί. Προσπαθούμε να καταλάβουμε αν εμένει, αν θα εμείνει στον
1: Ζήμπερτ. Βλέπει και ο Λουίς Ενρίκε στο τάμπλετ που έχει δίπλα του.
2: Βεβαίως το βλέπουν και από τον πάγκο ο Έντεγκαρντ, ο αρχηγός της Arsenal, και ο Μαρκίνιος, οι δύο αρχηγοί.
1: 62 λεπτά παιχνιδιού, να σε διακόψω, 62 λεπτά παιχνιδιού έχουμε.
2: Για να δούμε η ανατροπή, το θέμα είναι αν έχει πατήσει περιοχή ο Κβαρατσκέλια ή αν είναι στο όριό της, αν αντιλαμβάνομαι σωστά. Είναι κάτι που εξετάζεται τώρα. Ο Κβαρατσκέλια με χαρακτηριστικό νόημα είπε στον διαιτητή ότι αυτό είναι το σωστό, δηλαδή να καταλογίσει πέναλτι. Είναι μια φάση που εξετάζεται από το VAR και σε λίγο θα έχουμε την επιλογή βεβαίως του διαιτητή, που θα ακούσει και το τι θα του πει ο Βαρίστας, ο συμπατριώτης του ο Μπέρεκ, ενώ τώρα οι δύο προπονητές και αυτοί με τη σειρά τους ενημερώνονται από τον τέταρτο διαιτητή, ενώ είμαστε ακόμα εν αναμονή της επανεξέτασης της φάσης, το on-field review που λέμε, για να δούμε αν και ο Βαρίστας θα πει πέναλτι ή έχουμε κάτι άλλο. Λοιπόν, ολοκληρώθηκε και έχουμε πέναλτι. Έχουμε την εσχάτη των ποινών και είναι ο Χακίμη έτοιμος να το εκτελέσει, εκτός και αν θα είναι ο Κβαρατσκέλια, ο Παθών. Πράγματι, νομίζω ότι και με το δεύτερο αυτό replay που είδαμε από άλλη κάμερα, είναι ξεκάθαρη η ανατροπή μέσα στην μεγάλη περιοχή.
1: Το τελευταίο replay που είδαμε φαίνεται.
2: Ναι, σε αυτό το τελευταίο
1: και replay. Και λέγαμε τόση ώρα ότι ο Κβαρατσκέλια δεν έχει κάνει κάτι, να, που έκανε το πέναλτι.
2: Μα είπαμε, Παρί είναι αυτή. Είναι μια ομάδα που δεν μπορεί να την ξεγράψει βεβαίως από το 63ο λεπτό, όσο το σκορ είναι στο 1-0. Και είναι η μεγαλύτερη ευκαιρία που μπορεί να τύχει σε ομάδα. Το πέναλτι, η εσχάτη των ποινών. Έχει πάρει την μπάλα ο Βιτίνια. Για να δούμε ποιος θα αναλάβει την εκτέλεση, αν θα είναι ο Πορτογάλος ή κάποιος άλλος. Ο κόσμος της Παρί, ο οποίος είχε συγγύσει το προηγούμενο διάστημα, τώρα έχουν και αυτοί βεβαίως αναθαρίσει, βλέποντας την ομάδα τους να απέχει μια ανάσα από το να φέρει τον τελικό στα ίσα. Τώρα ο Ζίμπερτ δίνει τις τελευταίες οδηγίες στον Ράγια για το πώς θα πρέπει να σταθεί. Θυμίζουμε ότι κατά την εκτέλεση τα πόδια του τροματοφύλακα θα πρέπει να είναι στην παρορθωτική γραμμή. Σε διαφορετική περίπτωση, αν κινηθεί γρηγορότερα, ο διαιτητής έχει το δικαίωμα να διατάξει επανάληψη. Και είναι ο Ντεμπελέ. Ο Ντεμπελέ σουτάρει και είναι γκολ. Είναι γκολ και η Παρί φέρνει το μάτς στα ίσα. Ουσμάν.

0: 92.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα πλέσας The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Ready to drink flavors, Jameson Whiskey and Cola, Havana Club Rum and Cola, Gordon's Gin and Tonic, με αλκοόλ 5%, 3,74. Malibu Pina Colada και Malibu Strawberry Daiquiri, με 5% αλκοόλ, 2,99. Και χωρίς αλκοόλ, Twist Strawberry Pina Colada, Passion Fruit Mojito, μόνο 2,27. Blessas The Market, σε μας οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
2: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέρημνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

0: Real Weekend στους 97,8. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
1: 6 στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
2: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
1: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
2: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
1: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
2: αντιμετώπιση καταστροφών,
1: ορεινή διάσωση,
2: υγρό στοιχείο,
1: τηλεπικοινωνίες
2: και διάσωση με σκύλο.
1: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
2: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
3: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
2: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
1: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
4: Αύριο στη Real News. Καυτός Ιούνιος στο Αιγαίο. Το καθεστώς Ερντογάν ανεβάζει την ένταση με απειλές και παραβιάσεις στα ελληνικά νησιά. Πώς αποκρυπτογραφεί η Αθήνα τις προκλητικές δηλώσεις του Υπουργού Άμυνας της Τουρκίας για Σαρ Γιουλέρ για πιθανή επέμβαση των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων. Το αυστηρό μήνυμα του Ελληνικού Υπουργείου Εθνικής Άμυνας ότι η χώρα μας δεν αποδέχεται ανοθωρητικές και αυθαίρετες προσεγγίσεις και ότι οι ένοπλες δυνάμεις μας διατηρούν αδιάλειπτα υψηλό επίπεδο επιχειρησιακής ετοιμότητας και αποτρεπτικής ισχύος. Αντίστροφη μέτρηση για την κατάθεση του νομοσχεδίου της Γαλάζιας Πατρίδας που αναμένεται να επιβαρύνει ακόμα περισσότερο το κλίμα ανάμεσα σε Ελλάδα και Τουρκία. Ακόμα, μέτωπο Ελλάδας, Τουρκίας και στο ΝΑΤΟ. Έντονη διαμάχη για τον αγωγό των αεροπορικών καυσίμων προς τις ανατολικές χώρες μετά την πρόταση που κατέθεσε η Άγκυρα. Φθηνά δάνεια σε 40.000 μικρές επιχειρήσεις. Η χρηματοδοτική στήριξή τους αποτελεί το βασικό πυλώνα της οικονομικής πολιτικής που θα εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ. Ο σχεδιασμός του οικονομικού επιτελείου στηρίζεται στα 2 δισεκατομμύρια ευρώ που μεταφέρθηκαν από το Ταμείο Ανάκαμψης στην Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα και τα οποία μπορούν να μετατραπούν σε δάνειο ύψους έως 8 δισεκατομμυρίων ευρώ. Εκτιμάται ότι θα ωφεληθούν πολύ μικρές επιχειρήσεις, οι οποίες σήμερα δεν έχουν πρόσβαση στον τραπεζικό δανεισμό. Το επιτόκιο θα διαμορφώνεται από 0,35 έως 1%, προσφέροντας χαμηλή τιμολόγηση, καθώς το δάνειο σε ποσοστό 80% φέρει κρατική εγγύηση. Και δύο νέα όπλα κατά της στεγαστικής κρίσης. Έρχεται πρόγραμμα στα πρότυπα του σπίτι μου, ενώ τις επόμενες εβδομάδες αναμένεται να τρέξει η δράση για την αναβάθμιση κατοικιών. Αύριο στη Real News.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
5: Μιχάλη Φουστέρη, έχουμε πέσει πάνω στο time out, να το πω εγώ, σχετικά για το νερό. Δεν έχει αλλάξει κάτι. Ένα-ένα. Σ' ακούμε για να πάμε στα σχόλια του Μιλτιάδη πρώτα του Παναγιωτόπουλου και του Νίκου του Καρούλια.
6: Πάμε σε ένα δραματικό 20 λεπτό πλέον. Έχουν αλλάξει οι συσχετισμοί στο παιχνίδι. Η Arsenal έχει, η Paris Saint-Germain έχει καταφέρει να ισοφαρίσει το σκορ από το 65ο λεπτό με το πέναλτι του Κβαρατσχέλια. Το κέρδισε Ουσμάν Ντεμπελέ, το εκτέλεσε. Ουσιαστικά.
5: Ο Κβαρατσχέλια και ο Ντεμπελέ ήταν εξαφανισμένοι, για να τα λέμε όλα.
6: Αλήθεια είναι ότι δεν είχαν καταφέρει
5: να κάνουν κάτι. Και είναι πρωταγωνιστές από πλευρά τη Παρή.
6: Αλλά είναι παίκτες επίπεδου, είναι παίκτες που ανά πάσα στιγμή μπορεί να σου κάνουν τη ζημιά. Η Arsenal, έχω την εντύπωση ότι πληρώνει τρόπον τεινά την αμυντική της τακτική. Δηλαδή μετά το 1-0 ουσιαστικά στόχος της ήταν, θα έλεγε κανείς, από το πρώτο δεκάλεπτο του αγώνα να κρατήσει το υπέρ της σκορ και όχι να προσπαθήσει να το διευρύνει, ανεξαρτήτως του ότι βρήκε ευκαιρία στις καθυστερήσεις του ημιχρόνου. Η Παρή πίεζε, έστω και ανορθόδοξα. Κάποια στιγμή θα γινόταν η στραβή, να το πούμε έτσι. Η Παρή έχει καταφέρει να ισοφαρίσει και πλέον τώρα τα πάντα είναι ανοιχτά. Πάμε σε ένα δραματικό τελευταίο 20 λεπτό χωρίς τις καθυστερήσεις. Η Arsenal τώρα προσπαθεί να επιτεθεί. Κόβουν εκεί όμως οι παίκτες της Παρή και θα προσπαθήσουν τώρα να βγουν στην αντεπίθεση. Έχουν κερδίσει ένα πλάγι όμως οι αντίπαλοι τους.
5: Για να εκμεταλλευτούμε το πλάγι, ο Μιλτιάδης Παναγιωτόπουλος. Μιλτιάδη, βγήκε η αντίδραση. Και η Παρή ισοφάρισε.
6: Εντάξει, αναμενόμενο ήταν. Δεν θα μπορούσε να πάει το παιχνίδι μέχρι το τέλος, έτσι. Γιατί μιλάμε για την πρωταλήτρια Ευρώπη, στην Κάτογο. Μια ομάδα που απέκτησε την Bayern στην πορεία, ίσως στην κορυφαία ομάδα της Ευρώπης, έτσι. Μην το ξεχνάμε αυτό. Οπότε θα βγάζει αντίδραση κάποια στιγμή. Η Arsenal προσπάθησε να παίξει με αυτό το ποδόσφαιρο της συμπαγούς άμυνας, κοντά οι γραμμές, αλλά έχει την ποιότητα των παικτών. Είδατε πως κέρδισε το πέναλτι ο Σφαρατσχέλια, τον οποίο το Βαρασέλια το άκουσα κάποια στιγμή. Όχι, το είχαν όταν απεκλείστηκε. Απέκλεισε την Bayern σε ένα πρωτοσέλιδο, νομίζω εκεί έλεγε Σβαραντόνα. Τον είχε δηλαδή παρομοιάσει με τον Μαραντόνα. Αλλά πασιωτός έχει την ποιότητα των παιχτών του Ντεμπελέ για να μπορέσει να βρει από λιγοστές φάσεις τον τρόπο να φτάσει στα δίχτυα και έφτασε με τον τρόπο να καταφάνει στο πέναλτι βεβαίως, στο οποίο υπέπεσε ο δεξιός αμυντικός της Arsenal. Και από εκεί και μετά τώρα η Άλσον εκδογραμμά των Δημήτριων πρέπει να βγει. Πρέπει να βγει μπροστά, δεν θα έχει αυτό το συμπαγές που είχε. Δεν ξέρω αν θα πάει ο Αρτέτα, θα δώσει εντολή να γυρίσει, να κρατήσει το παιχνίδι. Να πάει ή σε μια κόντρα να φτάσει στον γκολ. Ή θα ζητήσει να μείνει το 1-1, να πάει στην παράταση και ενδεχομένως, γιατί είπα ότι από τη στιγμή που τα αποφασίζεις να ανέβεις στη μεσαία γραμμή, να αναμετρηθείς με την Παρίσι Σεν-Ζερμέν, είσαι αρκετά ευάλωτος στο να σου βγάλει κάποιες επιθέσεις και να σου δημιουργήσει πολύ μεγάλα προβλήματα η Παρί. Εν πάση περιπτώσει, βλέπουμε έναν τελικό, το 1-1 φέρνει την ισορροπία και τη δικαιοσύνη ποδοσφαιρική, θα έλεγα, γιατί εγώ θα θεωρούσα θα είναι κρίμα να τελειώσει αυτό το παιχνίδι. Δεν ξέρω αν το πάρει στο τέλος η Arsenal, αλλά να τελειώσει αυτό το παιχνίδι χωρίς να έχει σκοράρει η Paris Saint-Germain. Να πάμε δηλαδή σε ένα φτωχό 0-1 για την Arsenal και μάλιστα με γκολ που μπήκε στο 5ο λεπτό. Τώρα θα δούμε και την Arsenal να βγαίνει μπροστά, αυτό είναι δεδομένο, για να δημιουργήσει, όπως τώρα γίνει μια προσπάθεια, να δημιουργήσει τις ευκαιρίες να απειλήσει, να πάρει ένα δεύτερο γκολ για να πάρει το κύπελλο, αλλά φαντάζομαι ότι στο μυαλό του Αρτέτα θα είναι να βασιστεί εκεί στην δυνατή μεσαία γραμμή και άμυνα, να μην δεχτεί τον γκολ και ενδεχομένως να πάει το παιχνίδι στην παράταση και ό,τι ήθελε συμβεί.
5: Ωραία,
6: πάντως αναμένεται με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Αυτό το γκολ έχει δώσει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον στο παιχνίδι, έτσι.
5: Ευχαριστούμε τον Μιλτιάδη Παναγιωτόπουλο. Επιστρέφουμε στο Μιχάλη Φουστέρη σε λίγο και ο Νίκος Καρούλιας. Έλα, Μιχάλη.
7: 74ο λεπτό, παραμένει το 1-1 και η Παρί συνεχίζει να πιέζει. Οι Γάλλοι θέλουν το δεύτερο γκολ, δεν θέλουν παράταση, δεν θέλουν πέναλτι, δεν θέλουν δράματα. Θέλουν όσο το δυνατόν πιο σύντομα, πιο άμεσα να πετύχουν και ένα δεύτερο γκολ, να εκμεταλλευτούν αυτή τη σαστιμάρα της Arsenal και να καταφέρουν να σηκώσουν το βαρύτιμο τρόπαιο για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Θυμίζουμε πέρυσι στο Μόναχο, μοναδική ποδοσφαιρική παράσταση για την ομάδα του Λουίς Ενρίκε, 5-0 την Ίντερ. Τα πράγματα δεν έχουν κυλήσει φέτος έτσι. Η Arsenal αποδείχθηκε σκληρό.
5: Νίκος Καρούλιας τώρα, το σχόλιο του παλέμαχου Άσου του Παναθηναϊκού. Δύο παίχτες που δεν τους είχαμε δει μέχρι τώρα, ο Καβαρασχέλια και ο Ντεμπελέ, ήταν αυτοί που πρωταγωνίστησαν για την ισοφάριση του Ισπαρί.
8: Κοίταξε, αυτοί ήταν οι παίχτες που περιμέναμε. Όπως είπα, στο πρώτο ημίχρονο ο Καβαρασχέλια δεν πήρε καθόλου πρωτοβουλίες, αλλά αυτό είναι μεγάλη ποδοσφαιριστή. Μία φάση θέλουν. Ήταν πολύ, καλή, πολύ καλό το 1-2 που παίχτηκε και κέρδισε το πέναλτι. Όπως είπα, ότι έτσι θα γινόταν, ή με στατική φάση ή με κανένα μέσα στη, κανένα έτσι, μπέρδεμα μέσα στην περιοχή της Arsenal. Έγινε το πρώτο, δηλαδή με στατική φάση. Η Arsenal εξακολουθεί να θέλει να προσπαθεί να βγει στην κόντρα, αλλά βλέπω μετά τον γκολ της Παρί ότι εξακολουθεί η Παρί να έχει πρωτοβουλία, η Arsenal, αλλά ακόμα μπορώ να θα πω ότι είναι λίγο παγωμένη. Τώρα βλέπω μία στο τελευταίο πεντάλεπτο, μία έτσι, ισοδύναμη απόδοση. Θα δούμε. Είναι μία φάση είναι το παιχνίδι και να δούμε ποιος μπορεί να το ορθώσει. Δεν υπάρχουν πολλές φάσεις, όπως ξέρετε. Είναι πολύ κλειστό παιχνίδι, ειδικά από πλευράς Arsenal. Αλλά όλα είναι το παιχνίδι.
5: Ευχαριστούμε τον Νίκο Καρούλια. Σε λίγο τον έχουμε και πάλι μαζί μας. Μιχάλης Φουστέρης, συνέχεια του πολύ συναρπαστικού για το 1-1. Ξεκαθαρίζω, Μιχάλη. Πάντα στην παρέα μας, κυρίες και κύριοι, η Ιντερβέτεν Live Casino για αυθεντική εμπειρία. Live Casino, πάντα μαζί μας, Ιντερβέτεν. Επαναλαμβάνω, το 1-1 το κάνει συναρπαστικό.
7: Στο μεταξύ τώρα προσπαθεί μέσα στη μεγάλη περιοχή ο Γιόκερες, έχει μπει και ο Σουηδός σε μια προσπάθεια του Αρτέτα να φρεσκάρει την επίθεση της ομάδας του και πάλι άρχισε να αλλάξει από τη μεγάλη περιοχή της Παρή, κόβουν όπως όπως η αμυντική της και τώρα ευκαιρία για την Παρή να βγει στην επίθεση. Τρέχει ταχύτατα ο Κβαρασκέλια, ο οποίος επελάβνει, μπαίνει στη μεγάλη περιοχή, σουτάρει και η μπάλα θα βγει. Κόρνερ, τεράστια ευκαιρία για την Παρή. Ο Ράγια είναι αυτός που σώζει την εστία του. Σε αυτό το σουτ του Κβαρασκέλια, ο Γεωργιανός, ο οποίος έχει καταφέρει στο τελευταίο δεκάλεπτο να ανακατέψει την άμυνα της Arsenal και τώρα θα βρεθεί μια ανάσα από τον γκολ. Πήρε την μπάλα κάτω από τη μεσαία γραμμή, έτρεξε ταχύτητα. Ταχύτητα δεν μπόρεσε να τον ανακόψει κανένας. Μπήκε με όλες τις δυνάμεις στη μεγάλη περιοχή, έπιασε το σουτ. Η μπάλα έχει κοντράρει, έχει βρει και το δοκάρι και έχει φύγει κόρνερ. Τεράστια ευκαιρία για την Παρή για να πετύχει το 2-1 στο 78 λεπτό. Ένα κόρνερ που εκτελέστηκε γρήγορα με πάσα. Η Παρή και πάλι στην μεγάλη περιοχή. Βγαίνει εκεί ο Ράγια και έχουμε νέο κόρνερ. Ένα νέο κόρνερ από τον Γκάμπριελ που το παραχωρεί. Είναι ξεκάθαρο ότι η Παρή πιέζει και η Arsenal αμήνεται. Η Arsenal η οποία σώθηκε την τελευταία στιγμή χάρη στην παρέμβαση του Γκάμπριελ και με τη βοήθεια του δοκαριού, η μπάλα έφυγε έξω από το τέρμα του Ράγια. Η Παρή η οποία έχει πολλαπλασιάσει επιθέσεις εκτελείται αυτό το κόρνερ απευθείας, όμως η μπάλα θα φύγει πάνω από το οριζόντιο δοκάρι. Ο Ουσμάν Ντεμπελέ προσπάθησε να κάνει αυτό το εξεζητημένο, να στείλει την μπάλα απευθείας στα δίχτυα, αλλά η μπάλα πέρασε πάνω από το οριζόντιο δοκάρι της εστίας του Ράγια και έτσι παραμένει αυτό το 1-1. Το οποίο βεβαίως, εάν λήξει έτσι το παιχνίδι, θα μας οδηγήσει σε ημίωρη παράταση και αν και εκεί δεν αναδειχθεί νίκητης, θα ακολουθήσει η ψυχοφθόρα διαδικασία της ρώσικης ρουλέτας που λέγεται πέναλτι. Τώρα όμως υπέκτη της Arsenal με τον Τσάκα στη μεγάλη περιοχή, κόβουν όπως όπως με τον Ζωάο, με τον Μέντες έκοψαν εκεί τις Παρί, που και πάλι τώρα θα προσπαθήσουν να βγουν στην επίθεση. Είναι πάρα πολύ επικίνδυνη η Παρί σε αυτά τα τελευταία λεπτά και πάλι μια κόντρα με τον Κβαρατσκέλια που σπρώχνει τώρα τον αντίπαλό του. Θα τον ρίξει κάτω, δεν ήταν ο Κβαρατσκέλια, ήταν ο Ντουέ ο οποίος έριξε τον Σαλιμπά. Ο Ντουέ ο οποίος απολογείται στον Ζίμπερντ, παραδέχεται το λάθος του, προσπάθησε και ο Σαλιμπά να κρατήσει την μπάλα, τον έσπρωξε ο Ντουέ, τον έριξε κάτω, σωστά το φάουλ και μπαίνουμε στο τελευταίο δεκάλεπτο της δραματικής όπως εξελίσσεται αναμέτρησης, Παρί Σεν-Ζερμέν Arsenal στο 1-1. Τώρα ρίχνει τα τελευταία του χαρτιά στον αγωνιστικό χώρο ο Μαντουέκε, είναι αυτός που ετοιμάζεται να μπει αν είδα καλά, και ο Μαρτινέλη. Θα σας πω σε λίγο τις αλλαγές. Η Arsenal προσπάθησε να μπει στη μεγάλη περιοχή, όμως κόπηκε εκεί μπάλα από τον Μαρκίνιος, από τους πολύ αξιόλογους ποδοσφαιριστές της Παρί σήμερα, και του πιστώνεται και η σωτήρια επέμβαση στις καθυστερήσεις του ημιχρόνου στο σουτ του Χάβερτς που διατήρησε το μάτς στα επίπεδα του 1-0. Πλέον η Παρί έχει σοφαρίσει με τον Ντεμπελέ και επιτίθεται για να πετύχει και άλλο γκολ.
5: Όποιος κάνει το λάθος, τώρα πολύ σωστά είπε ο Νίκος Καρούλιας, όποιος κάνει το λάθος, Μιχάλη Φουστέρη, κυρίες και κύριοι, πάντα τελικός Champions League. Στο 1-1 η κάτοχος του τίτλου Paris Saint-Germain με την Arsenal που επιστρέφει σε τελικό Champions League μετά από 20 χρόνια. Οι πρωταθλητές Αγγλίας έχουν επιστρέψει μετά από 20 χρόνια να το διεκδικούν και πάλι. Μιχάλη.
7: Είναι έτοιμες οι δύο αλλαγές των Άγγλων, όμως ο Ζίμπερτ δεν έχει δώσει ακόμα το σύνθημα, έτσι, την εντολή για να μπουν. Μέχρι τότε το παιχνίδι παίζεται με τους ποδοσφαιριστές της Παρί στον χώρο της μεσαίας γραμμής, για τον Χακίμι να γυρίζει πιο πίσω για τον Μαρκίνιος. Όλα αυτά που σας περιγράφω στον χώρο της μεσαίας γραμμής, και ενώ όλη η Arsenal παίζει πίσω. Ένα σκηνικό που το βλέπουμε σε όλο το παιχνίδι σχεδόν. Η Παρί να επιτίθεται, η άμυνα της Arsenal να κρατάει γερά. Όμως στη φάση του πέναλτι του Κβαρατσκέλια ήταν ανορθόδοξο εκεί το μαρκάρισμα πάνω στον Γεωργιανό και το πέναλτι του Ντεμπελέ έφερε το παιχνίδι στα ίσα. Και πάλι Παρί μπροστά με τον Ντουέ. Ο Ντουέ ο οποίος έχει μπει στη μεγάλη περιοχή, ο Ντουέ θα κρατήσει την μπάλα, κάνει τη σέντρα. Νέο κόρνερ, ένα ακόμα κόρνερ για τους Παριζιάνους. Δεν πρέπει να έχει κόρνερ η Arsenal και δεν ξέρω αν αυτό έχει επαναληφθεί σε τελικό Champions League, να μην έχει μία από τις δύο ομάδες κόρνερ στο 82ο λεπτό. Η Παρή είναι μόνο εκείνη που εκτελεί αυτές τις στατικές φάσεις, τις έχει κερδίσει. Η Arsenal δεν τα έχει καταφέρει.
5: Πάμε τώρα οι αλλαγές ή όχι το κόρνερ πρώτα?
7: Έχουμε τις αλλαγές, ενώ υπάρχει και παίκτης πεσμένος στον αγωνιστικό χώρο της Arsenal, με τον διαιτητή τον Ζίμπερτ να δίνει εντολές να σταματήσουν αυτά τα σπροξήματα μέσα στην μεγάλη περιοχή.
5: Ο Καβρασκέλια στο δεύτερο ημίχρονο είναι άλλος άνθρωπος, εντάξει.
7: Βεβαίως.
5: Έχει βγάλει το πέναλτι. Στο 77 τώρα είχε πάλι σούταρε το απέναντι στον Ράγια. Βρήκε την εξωτερική ρίζα του δοκαριού. Πραγματικά το του είπαμε τώρα έτσι το ματιάσαμε στο πρώτο. Στο δεύτερο όμως έχει βγάλει, είναι από τους πρωταγωνιστές της ομάδας του.
7: Σωστά. Μαρτινέλη και Μαντουίκε. Οι δύο ποδοσφαιριστές και οι δύο επιθετικοί. Ο Τροσάρ είναι ο πρώτος ο οποίος θα αποχωρήσει. Ο Βέλγος θα πάρει τη θέση του. Ο Σάκα είναι αυτός που βγαίνει και παίρνει τη θέση του. Ο Σάκα και ο Τροσάρ είναι οι δύο ποδοσφαιριστές που θα αποχωρήσουν. Ο Βέλγος και ο Άγγλος. Τη θέση τους θα πάρουν ο Μαντουέκε και ο Μαρτινέλη. Είναι μια σαφής νομίζω επιλογή του Αρτέτα να διατηρήσει την επιθετική την πνοή της ομάδας, ή καλύτερα να την αναζωογονήσει. Ενώ τώρα ο Κβαρατσκέλια βγαίνει από τον αγωνιστικό χώρο πολύ κουρασμένος. Στη θέση του μπαίνει ο Μπαρκολά. Ο Κβαρατσκέλια, ο οποίος έκανε πολλά χιλιόμετρα και μπορεί στο πρώτο ημίχρονο να ήταν άφαντος, αλλά του πιστώνεται και η φάση που κέρδισε πέναλτι η ομάδα του και φέρει το παιχνίδι στα ίσα με τον Ντεμπελέ, αλλά και το ότι είχε το δοκάρι στην αμέσως επόμενη σχεδόν φάση. Έχει κουραστεί και εκείνος και θα πάρει τη θέση του ο Μπαρκολά. Όλα αυτά στο 23ο λεπτό. Ο Γιόκερες είναι εκείνος ο οποίος βγάζει την μπάλα πιο έξω, η παίκτη της Arsenal, σε μία από τις λίγες στιγμές που θα την κυκλοφορήσουν έτσι με μια σχετική άνεση την μπάλα έξω από τη μεγάλη περιοχή. Προσπαθούν να αλλάξουν παιχνίδι μέσα στην μεγάλη περιοχή και πάλι ο Μαρκίνιος θα κόψει μπροστά από τον Γιόκερες. Να τι πήγε να γίνει σε αυτή την ωραία εναλλαγή της μπάλας από τους Λονδρέζους. Ο Μαρκίνιος όμως είναι αλάνθαστος σε όποια φάση έχει χρειαστεί. Ο αρχηγός της Πάρη έχει αποδειχθεί αξιόπιστος, με αποτέλεσμα να κρατάει καλά η άμυνα του. Ντέκλαν Ράις είναι αυτός τώρα ο οποίος...
5: Τέσσερις αλλαγές έχει κάνει η Arsenal. Μία, αν μετράω σωστά, τώρα η Πάρη.
7: Ναι, έτσι είναι. Ο Ντέκλαν Ράις, ο οποίος στο μεταξύ έχει πάρει το περιβραχίνιο του αρχηγού γιατί έχει φύγει ο Έντεγκαρντ, εκτελεί το βλάγιο μέσα στη μεγάλη περιοχή. Αναμπουμπούλα εκεί, κόβουν όπως οι παίκτες της Παρή, όμως η μπάλα και πάλι σε πόδια παικτών της Arsenal που θα τη χάσουν και ευκαιρία αντεπίθεσης με τον Σέρτζ Ντουέ. Ντουέ, ο οποίος ξεχύνεται, βγαίνει μόνος του. Ο Ντουέ απέναντι από το Ράγια θα μπλοκάρει ο τερματοφύλακας της Arsenal, σώζει την αιστεία του. Ο Μπαρκολά ήταν αυτός ο οποίος ξεχύθηκε μπροστά. Σωτήρια η παρέμβαση του goalkeeper της Arsenal και πάλι όμως οι Γάλλοι μπροστά. Το παιχνίδι έχει ανάψει για τα καλά, με τις δύο ομάδες πάνω κάτω η μπάλα, με τις δύο ομάδες να θέλουν να αποφύγουν την ημίωρη παράταση. 85 λεπτά παίζουμε στη Βουδαπέστη, παραμένει το 1-1. Έξω από τη μεγάλη περιοχή προσπαθεί ο Βιτίνια, η μπάλα σε πόδια παικτών της Arsenal κοντράρεται σε σώματα αμυντικών και η μπάλα ελέγχεται και πάλι από την Παρή με τον Σαφόνοφ να την δίνει για τον Χακίμη. Ο Ράγια, ο οποίος κατάλαβε προηγουμένως τον Μπαρκολά, ίσως αν είχε ο Μπαρκολά φύγει ένα κλικ πιο γρήγορα, πιθανότατα ο Ισπανός να μην τον είχε προλάβει και η Παρή να είχε πάρει προβάδισμα στο σκορ. Συμπερασματικά είναι καλύτερη η Παρή στο δεύτερο ημίχρονο, δεν το συζητάμε αυτό. Όχι μόνο έχει ισοφαρίσει, όχι μόνο έχει φέρει σε δύσκολη θέση την αντίπαλό της, ελέγχει το παιχνίδι. Το μόνο που της λείπει μέχρι τώρα είναι ένα δεύτερο γκολ για να πιστοποιήσει την σαφέστατη άνοδό της στην επανάληψη. 86 λεπτά στη Βουδαπέστη με τους Παριζιάνους και πάλι στην επίθεση έξω από τη μεγάλη περιοχή και τον Μαρκίνιος, ο οποίος έχει ανέβει για να βοηθήσει την μεσοεπιθετική γραμμή. Θα δώσει για τον Πάτσο. Αυτός αλλάζει δεξιά για τον Χακίμ. Έξω από τη μεγάλη περιοχή γίνεται η σέντρα. Ένα ακόμα κόρνερ για την Παρή. Ακόμα μία ευκαιρία για να σημάνει συναγερμός μπροστά από το τέρμα του Ράγια. Το τηλεοπτικό στιγμιότυπο βλέπουμε την επέλαση του Μπαρκολά, ο οποίος φρέσκος είχε δυνάμεις, είχε μπει στο παιχνίδι, έτρεξε, αλλά ο Ράγια είχε καταλάβει τι γίνεται, ήταν πιο γρήγορος και εκεί μπλόκαρε την μπάλα και τελείωσε αυτή η φάση για την Παρή. Εκτελείται το κόρνερ έξω από τη μεγάλη περιοχή, ένα σουτ κόβεται από σώματα αμυντικών της Arsenal, που όμως τώρα έχουν την ευκαιρία να βγουν στην επίθεση. Βγαίνουν οι παίκτες της Arsenal, μια μπαλιά για το Μαντουέκε, δεν είναι καλή η μπαλιά. Θεωρώ αν ήταν πιο σωστή η πάσα στο Μαντουέκε, θα μπορούσε εκείνος να την έχει χειριστεί καλύτερα τη φάση. Συμπληρώσαμε 87 λεπτά και πάμε σε ένα δραματικό τρίλεπτο, ενώ και οι καθυστερήσεις νομίζω δεν θα είναι αρκετές. Βεβαίως είχαμε το cooling break, το διάλειμμα για να δροσιστούν οι ποδοσφαιριστές. Ένα πεντάλεπτο χοντρικά, αν μπορώ να το προβλέψω.
5: Να πούμε ότι ο Αρτέτα έχει λύσεις, γι' αυτό έχει κάνει, βλέπεις, και τις αλλαγές αυτές. Ναι. Η Arsenal έχει βγει πιο ψηλά, η Παρή

0: 92.
1: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στον νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από τον νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
3: Είσαι ηλίθια.
4: Ρε, έχεις δει πως είσαι.
2: Άσε μαζένουπα.
3: Πως είσαι έτσι, ρε.
4: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια μπουνιά.
5: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
6: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: 92.
1: Τώρα που βγαίνει ο Μπαρκολά. Ο Μπαρκολά ξεχύνεται μόνος του όπως στη φάση με το δοκάρι. Μπαρκολά, τεράστια ευκαιρία για την Παρή. Μπαρκολά, σουτάρει και η μπάλα φεύγει έξω. Να που η Παρή χάνει τη μεγάλη, τη μεγαλύτερη ίσως ευκαιρία στον αγώνα στο τελευταίο δευτερόλεπτο της κανονικής διάρκειας. Ενώ ο Ζίμπερτ λέει στον Μαρτινέλη ότι κρατάω επιπλέον χρόνο. Η Παρή, η οποία προσπάθησε να πάρει το παιχνίδι, και πάλι ο Μπαρκολά έπιασε το σουτ. Δεν ήταν η καλύτερη δυνατή επιλογή, η μπάλα έφυγε out και αυτή τη στιγμή ο Ζίμπερτ σφυρίζει για τελευταία φορά στον τελικό, ενώ ο Λουίς Ερίκε δεν πιστεύει την ευκαιρία που έχασε ο παίκτης του. Εν πάση περιπτώσει 1-1. Παράταση.
2: Ένα-ένα παράταση σε λίγο. Τα σχόλιά σου, διαφημίσεις και επιστρέφουμε πρώτα με Μιλτιάδη Παναγιωτόπουλο. Το παιχνίδι πάει στην παράταση, ο τελικός Paris Saint-Germain Arsenal 1-1.
0: Real FM.
3: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
4: Πολιτικές εξελίξεις.
5: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
3: Κοινωνία.
4: Οικονομία.
6: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
3: Διεθνείς ειδήσεις.
4: Αθλητικά.
3: Πολιτισμός.
7: Ηθοποιός σημαίνει φως.
4: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
3: Η Real News στο www.pressreader.com. Διαβάστε την ψηφιακή έκδοση της εφημερίδας στην οθόνη του κινητού, του τάμπλετ και του υπολογιστή σας. Επισκεφτείτε σήμερα κιόλας το www.pressreader.com. Real News, η αληθινή εφημερίδα.
4: Real FM.
3: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το μυστικό του πατέρα. Οικογενειακά δράματα και μυστικά οδηγούν σε επικίνδυνες αποκαλύψεις. Από τη συγγραφέα Σάρα Μπλέντελ. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και μαστορέματα. Καλοκαιρινή ανανέωση με χρώμα και έξυπνες λύσεις. Ακόμη, Real Auto. Το ένθετο για το αυτοκίνητο. Ο Σπύρος Ρέκας παρουσιάζει τα νέα μοντέλα που πρωταγωνιστούν στην ελληνική αγορά το 2026. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: 4 λεπτά μετά τις 9. Ισόπαλο αποτέλεσμα 1-1 κανονική διάρκεια. Paris Saint-Germain Arsenal. Μιλτιάδη Παναγιωτόπουλε, σε ακούω με πολύ μεγάλη προσοχή και εγώ και οι ακροατές.
2: Ναι, δεν θα μπορούσα να πω ότι είναι, ας μου πεις τώρα δίκαιο άδικο, δεν υπάρχει. Υπάρχει ένα αποτέλεσμα 1-1, αλλά αν κάποια ομάδα θα έπρεπε να πανηγυρίσει την νίκη, νομίζω ότι είναι Paris Saint-Germain. Λόγω της παρουσίας του δοκαριού που είχε με τον Κσβαρατσχέλια, αλλά και γενικώς τον τρόπο που έπαιξε τον αγωνιστικό χώρο. Πάντως ο αγώνας είναι αγώνας για σεμινάρια ποδοσφαίρου, έτσι. Από τη μία πλευρά μια καθαρά επιθετική ομάδα όπως είναι η Paris Saint-Germain, η γρήγορη στο transition, όλα αυτά που μπορεί να πετύχει, η παρουσία παικτών που εκατοχεί της μπάλας, και από την άλλη υπάρχει μια ομάδα που και αυτή είναι για σεμινάριο, το πώς μπορεί απέναντι στην κορυφαία ομάδα της Ευρώπης, βάσει τα αποτελέσματα και τους αποκλεισμούς, πώς μπορεί να σταθεί και να δεχθεί την λιγότερη πίεση που μπορούσε να δεχθεί από μια ομάδα τέτοιου επίπεδου. Νομίζω ότι η Arsenal στέκεται στο ύψος της απέναντι στην Paris Saint-Germain και αυτήν την εποχή νομίζω ότι είναι η μοναδική ομάδα που θα μπορούσε να το κάνει. Γι' αυτό και βρίσκεται εξάλλου η Arsenal στον τελικό. Βασίζεται κυρίως στο ότι δεν δέχεται γκολ, ότι υπάρχουν αλληλοκαλύψεις, συνεχής πίεση, ότι μπορεί να βγει μπροστά να απειλήσει, αλλά βεβαίως δεν είναι η ομάδα εκείνη που μπορεί να κάνει κατοχή μπάλας με μεγάλη διάρκεια. Αποτέλεσμα, η Paris Saint-Germain που έχει αυτά τα στοιχεία, έφτασε στην ισοφάριση βεβαίως αυτό που αναφέραμε και νομίζω ότι έχει τα να κάνω ένα προγνωστικό,
1: ναι, ναι.
2: Έχει ένα μικρό προβάδισμα στο να μπορέσει να τελειώσει το παιχνίδι πριν από το 120 λεπτό, έτσι, γιατί ή να πάμε τώρα στα πέναντι, καλά στα πέναντι εκεί είναι το
1: εκεί, εντάξει, είναι ρουλέτα.
2: Δεν υπάρχει υπεροχή μια ομάδα, όχι.
1: Σωστό.
2: Νομίζω θα είναι αυτή η εικόνα, δεν ξέρω τώρα αν η επιλογή του Αρτέτα, βλέποντας ότι έχει επενδυτική κόπωση, δεν είναι, γιατί όπως και αν το κάνουμε,
1: ναι,
2: είναι το τέλος της αγωνιστικής περιόδου, έχουν ολοκληρωθεί τα πρωταθλήματα στην Αγγλία, στη Γαλλία, είναι πρωταθλήτριες και δύο. Έτσι δεν ξέρω αν θα επιδιώξει στο 30 λεπτό να πάει συντηρητικά, δηλαδή παραχωρώντας και πάλι γήπεδο.
1: Ή να πατήσει την γκάζι.
2: Ναι, ή να πατήσει, αλλά είναι ένα μεγάλο ρίσκο δηλαδή.
1: Ναι, ναι, βέβαια.
2: Έβγαλε 3-4 κόντρα επιθέσεις η Paris Saint-Germain, που θα μπορούσε να σκοράρει, με την τελευταία που έγινε στο 94-95, αλλά και 3-4 περιπτώσεις θα έβγουν και είναι άδεια η άμυνα. Βεβαίως έχει γρήγορους αμυντικούς συγκριτικά με τους επιθετικούς της Paris Saint-Germain, αλλά αν πάει με αυτόν τον τρόπο παιχνιδιού μπορεί φαινομενικά να πλησιάζεται μεγάλη περιοχή και να πιέζουν την άμυνα της Παρί, αλλά η Παρί είναι πολύ γρήγορη στο να βγει την κόντρα και δεν ξέρω αν μπορεί να ανταποκριθεί η άμυνα της Arsenal στο να κρατήσει ανέπαφη την αιστεία στη διάρκεια της παράτασης. Να δούμε λοιπόν.
1: Ευχαριστούμε τον Μιλτιάδη Παναγιωτόπουλο.
2: Παρουσιάζει πάρα πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
1: Αμέσως τον Νίκο Καρούλια για το σχόλιο του. Δίκαιο αυτό το 1-1 στην κανονική διάρκεια. Κύριε Καρούλια, κατά τη γνώμη σας.
3: Ναι, νομίζω ότι είναι δίκαιο. Στο πρώτο ημίχρονο ήταν ένα μέτριο παιχνίδι, όπως είπα, αλλά είχε πάρει την πρωτοβουλία και στο δεύτερο. Σε γενικές γραμμές έχει την πρωτοβουλία. Νομίζω η Arsenal, η τακτική της είναι αυτή. Θέλει να παίξει κλειστά, να μην δώσει δικαίωμα για ευκαιρίες και να βγει στην κόντρα όπως έχει γίνει. Το ίδιο όμως γίνεται τώρα και από πλευράς Παρί. Δηλαδή και η Παρί είναι προσεκτική περισσότερο στην αμυνά της. Βλέπουμε ότι δεν υπάρχει σε καμιά περίπτωση υπεραριθμία όταν κάνει επίδοση η Arsenal. Και οι δύο ομάδες τώρα ακόμα περισσότερο θεωρώ ότι θα παίξουν πιο επιφυλακτικά. Είναι θέμα τώρα και παικτών. Δηλαδή, βλέπουμε τώρα παραδείγματος χάρη κάποιος θα έλεγε, μα γιατί ρε παιδί, με καλύτερες παίκτες του Ισπαρή, που είναι όπως είναι το Μπελέ και ο Παρασκέλε, το βγάζει. Έχει πολλές εναλλακτικές η Παρή, κακά τα ψέματα.
1: Όταν έχεις εναλλακτικές, αυτό είναι.
3: Βέβαια, ναι. Αλλά επαναλαμβάνω, είναι θέμα τώρα παικτών πιο πολύ. Δηλαδή, μιας ατομικής προσπάθειας, μιας ενέργειας. Όπως ήταν για τον Βολ,
1: ναι.
3: Κάτι τέτοιο το πιθανότερο είναι να μπορεί να αντιβιώσει. Γιατί βλέπουμε και δύο άμεσες είναι πιο προσεκτικές. Δεν μπορώ να πω, είναι όλα παίζονται. Η Παρή έχει πολύ γρήγορους αθλητικούς και να πάσει στην στιγμή όπως είδαμε σε δύο φάσεις.
1: Μπορεί να κάνει τη ζημιά.
3: Ναι.
1: Ευχαριστούμε τον κύριο Καρούλια. Πάμε, ευχαριστούμε τον Νίκο Καρούλια, τον παλέμαχο Άσο του Παναθηναϊκού. Τώρα, Μιχάλη. Άκουσες και εσύ τι λένε και ο Νίκος Καρούλιας και ο Μιλτιάδης Παναγιωτόπουλος. Δεν ξέρω, εγώ βλέπω ότι μπορεί να γίνει τώρα η ζημιά από την Παρί με βάση τα τρεχαντήρια για αυτούς τους παίκτες που, οι οποίοι, όχι τρεχαντήρια, τους παίκτες που κάνουν αυτές τις εκρήξεις.
4: Πάντως πιο δυνατά, Δημήτρη, κυρίες και κύριοι, στην παράταση έχει μπει η Arsenal, η οποία μάλιστα έχει κερδίσει και δύο συνεχόμενα κόρνερ. Όσα δεν κέρδισε δηλαδή στην κανονική διάρκεια, θα κερδίζει τώρα στην παράταση. Παράλληλα, να πούμε ότι ο Αρτέτα έχει περάσει φρέσκους παίκτες στο παιχνίδι, τον Έζε και τον Ζουμπιμέντι. Έχει και Έζε, έχει και Ζουμπιμέντι, έχει και Μαρτινέλη, έχει και Γιόκερες. Η Arsenal έχει πλέον αλλάξει σχεδόν όλη τη μεσοεπιθετική γραμμή, όπως και η Παρί που έχει βγει ο Ντεμπελέ, έχει βγει ο Κβαρατσχέλια, έχει μπει ο Γκονζάλο Ράμος. Η Arsenal δείχνει αποφασισμένη να τον χτυπήσει τον τελικό με όλες τις δυνάμεις, ίσως πιο επιθετική και από ό,τι φάνηκε στην κανονική διάρκεια του αγώνα, όπου εκεί κυρίως διακρίθηκε για την αμυντική της επιμέλεια και τις σωστές τοποθετήσεις των ποδοσφαιριστών της από τη μέση, από την μεσαία γραμμή και πίσω. Η Παρί ήταν αυτή που κυριάρχησε μέσω επιθετικά, είχε τη συντριπτική εδαφική υπεροχή, είχε τις πιο κλασικές ευκαιρίες, θυμίζουμε δοκάρι με τον στην προσπάθεια του Κβαρατσχέλια, τον Μπαρκολά, ο οποίος βρήκε δοκάρι, έχασε ακόμα μια ευκαιρία στο τέλος ο Γάλλος διεθνής μεσοεπιθετικός. Η μπάλα πέρασε ελάχιστα από το οριζόντιο δοκάρι της εστίας του Ράγια. Ένα παιχνίδι το οποίο πλέον έχει αποκτήσει μια άγρια ομορφιά, κρέμεται φυσικά σε μια κλωστή και να δούμε τι μας επιφυλάσσει ακόμη. Η μία ώρη παράταση έχει ξεκινήσει, μας το τέταρτο λεπτό του πρώτου ημιχρόνου της παράτασης, πάντα το 1-1 που έχει διαμορφωθεί από το παιχνίδι από την κανονική διάρκεια με τα γκολ των Χάβερτς και την ισοφάρεση του Ντεμπελέ με πέναλτι στην ανατροπή του Κβαρατσχέλια. Και τώρα είναι η Arsenal μπροστά που βγαίνει με τον Μαντουέκε. Ο Μαντουέκε θα δώσει για τον... Υπάρχει φάουλ επιθετικό όμως εκεί του Μαντουέκε, εκεί τελειώνει η φάση και αμέσως ο Ζίμπερτ είναι σαφής, λέει ότι ήταν η κίνηση του επιθετικού της Arsenal, δεν ήταν σωστή, δεν ήταν ορθόδοξη. Υπάρχει φάουλ πάνω στον Ζωάο Νέβες και έτσι τελειώνει. Ο Μαντουέκ ήταν αυτός ο οποίος υπέπεσε αυτό το φάουλ και τώρα έχουμε τους παίκτες της Παρί έτοιμους για μια νέα επίθεση, ενώ θα μπει και ο Ζαΐρ Εμερί στον αγωνιστικό χώρο. Ακόμα μια επιλογή από τη φαρέτρα του Ενρίκη και αν δεν κάνω λάθος είναι ο Φαμπιάν Ρουίθ αυτός που θα βγει. Πράγματι ο Φαμπιάν Ρουίθ είναι εκείνος που βγαίνει. Τη θέση του παίρνει ο Ζαΐρ Εμερί, ακόμα μια αξιόπιστη μεσοεπιθετική λύση. Είπαμε και οι δύο ομάδες διαθέτουν εξαιρετικές ομάδες, τόσο αυτές, τόσο σε ποδοσφαιριστές που αγωνίζονται στο χορτάρι, όσο και αυτούς που έρχονται από τον πάγκο. Ο Σαφόνος τώρα έκανε το βολέ, το οποίο όμως πέρασε εκτός γραμμής και υπάρχει ένα πλάγιο που έχουν κερδίσει οι παίκτες της Arsenal. Όλα αυτά στο 95ο λεπτό, πέμπτο της παράτασης, η μπάλα γυρίζει στο Ράγια, πιέζει εκεί τώρα ο Μπαρκολά, κόβουν εκεί όπως της Arsenal και δεν είναι σωστό αυτό το διώξιμο, με αποτέλεσμα οι παίκτες της Παρί να κερδίσουν ένα πλάγιο. Ο Μοσκέρα ήταν εκείνος ο οποίος δεν διαχειρίστηκε σωστά την μπάλα και ο Χακίμι είναι αυτός που ετοιμάζεται να εκτελέσει το πλάγιο out. Ο Χακίμι, ο οποίος ψάχνει να βρει ελεύθερο συμπαίκτη, θα τη γυρίσει πιο πίσω για τον Πάτσο, αυτός για τον Μαρκίνιος και αυτός πιο πίσω για τον Σαφόνοφ. Ο Σαφόνοφ, ο οποίος θα δώσει τώρα.
1: Είναι 27ο λεπτό του αγώνα, πάντα Paris Saint-Germain Arsenal 1-1 στην παράταση. Επιμένω να λέω ότι όποιος κάνει το λάθος εδώ είναι αυτός που θα το επιφεληθεί η άλλη ομάδα.
4: Πλέον ναι, και τα περιθώρια δεν είναι άφθονα για τις δύο ομάδες. Η μία ώρη παράταση έχει συγκεκριμένη ώρα, υπάρχει ένα 15 λεπτό τώρα που διανύουμε, θα έχουμε ακόμα 15 λεπτά. Συνεπώς μέσα σε αυτά τα χρονικά περιθώρια οι δύο ομάδες θα πρέπει να ξεδιπλώσουν τις επιθετικές αρετές τους και να ψάξουν τον γκολ που δεν θα τις οδηγήσει στην ψυχοφθόρα διαδικασία τον πέναλτι. Τώρα έχει κερδίσει ένα φάουλ η Παρί, ο Βιτίνια ήταν αυτός ο οποίος το κέρδισε, αλλάζει γρήγορα για τον Χακίμι όμως ο Ζίμπερτ που είναι αρκετά σχολαστικός, επαναλαμβάνουμε ρεσιτάλ από τον Γερμανό, σε ένα παιχνίδι το οποίο ναι μεν το περίμενε κανείς ίσως πιο δύσκολο λόγω του τροπέου το οποίο διακυβεύεται, που δεν είναι άλλο από αυτό του Champions League της κορυφαίας διοργάνωσης στην ποδοσφαιρική Ευρώπη σε διασυλλογικό επίπεδο, αλλά ο Ζίμπερτ και με τα τρεξίματά του και με την σχολαστικότητά του ήταν πάντα κοντά στις φάσεις, απένει με δικαιοσύνη, χωρίς να αμφισβητηθεί ουσιαστικά σοβαρά ποτέ ούτε από τους Γάλλους αλλά ούτε και από τους Άγγλους. Τώρα η παίκτη της Άρσεναλ είναι στην επίθεση. Θα την κρατήσει ο Μαρτινέλη. Ο Μαρτινέλη, ο οποίος είναι στη γραμμή του πλαγίου, εξακολουθεί να κρατάει την μπάλα. Έχει κοντά τον Μαρκίνιος. Πολύ ωραίο το τάκλιν από τον Βραζιλιάνο. Και τώρα ο Γκονζάλο Ράμος. Γκονζάλο Ράμος πέφτει κάτω και αυτό νομίζω ότι είναι κάρτα. Είναι μια κάρτα που θα βγει. Και είναι ο Ντέκλαν Ράις, αυτός αν δεν κάνω λάθος. Ή ο Γιόκερες, ο οποίος θα δει την κίτρινη κάρτα. Ο Γιόκερες, ο Σουηδός είναι. Σουηδός διεθνής, ο οποίος θα δει την κίτρινη κάρτα. Ήταν ένα έξυπνο φάουλ, θα έλεγε κανείς. Διότι οι παίκτες της Παρή έφευγαν μόνοι τους και προκειμένου ο Σουηδός.
1: Ο Γερμανός ρέφερι είναι προσεκτικός στις κάρτες που δείχνει, αλλά όλες οι κάρτες του είναι σωστές μέχρι τώρα.
4: Ναι, είναι σωστές. Είναι σωστές όχι μόνο οι κάρτες, αλλά και οι υποδείξεις του. Γενικότερα, ο Γκονζάλο Ράμος ήταν αυτός ο οποίος κέρδισε το φάουλ από τον Γιόκερες, ο Πορτογάλος, ο οποίος πήρε τη θέση του Ντεμπελέ, θυμίζουμε, λίγο πριν από την εκπνοή του αγώνα. Και πλέον αυτός είναι ουσιαστικά που θα κρατήσει. Σε αυτόν που θα πέσει το βάρος των όποιων επιθετικών εμπνεύσεων της Παρή. Ο Βιτίνια από τους μόνιμους εκτελεστές των στατικών φάσεων για την Παρή Σεν Ζερμέν είναι έτοιμος να το εκτελέσει και τώρα. Ο Βιτίνια με σέντρα στη μεγάλη περιοχή κόβουν εκεί όπως με τον Γκάμπριελ. Συνεχίζεται η φάση, ακόμα ένα κόρνερ που παραχώρησαν οι Άγγλοι, ένα κόρνερ το οποίο θα φέρει πολύ κόσμο μπροστά από την εστία του Ράγια. Έτοιμο λοιπόν να εκτελεστεί, όχι τελικά πλάγιο, δεν ήταν κόρνερ, ήταν κοντά στο σημαίακι του κόρνερ και μας μπέρδεψε. Με τους παίκτες της Παρή τώρα να κρατούν την μπάλα και να την έχει τώρα ο Χακίμι, ο οποίος θα τη γυρίσει πιο πίσω για τον Μαρκίνιος. Ο Μαρκίνιος, ο οποίος είναι στη γραμμή του άξονα, ανεβαίνει και αυτός, ψάχνει να βρει έναν ελεύθερο συμπαίκτη, θα βρει τον Βιτίνια, αλλάζουν οι Γάλλοι. Είμαστε στο 100 λεπτό, ακόμα 5 λεπτά για το πρώτο ημίχρονο της παράτασης. Πλέον οι ομάδες διατηρούν μεν την επιθετικότητά τους, αλλά εύλο έχουν γίνει πιο προσεκτικές, πιο επιφυλακτικές. Βασικό τους μέλημα είναι να μην δεχθούν τον εφνιδιασμό του αντιπάλου, το βασικό μέλημα είναι αυτό, και βεβαίως σε δεύτερο χρόνο να προσπαθήσουν να βρουν τον γκολ που εκτός απροόπτου θα τις στέψει πρωταθλήτριες Ευρώπης. Ο Χακίμι τώρα σε ένα φιλόδοξο σούτ έξω από τη μεγάλη περιοχή, όμως δεν ζήγησε καλά την προσπάθειά του. Ο Αφρικανός, η μπάλα έφυγε πάνω από το οριζόντιο δοκάρι της εστίας του Ράγια, που δεν ανησύγησε ιδιαίτερα. Ο Ράγια, ο οποίος είναι στην εστία με τους οπαδούς της Arsenal από πίσω, το έχει φέρει έτσι το παιχνίδι, η διάταξη των ομάδων και οι εστίες που έχουν πάρει, που ο Ράγια υπερασπίζεται την εστία αυτή τη στιγμή, που πίσω του είναι η οπαδή της ομάδας του και ο Σαφόνοφ αντιστοίχως έχει τους οπαδούς της δικής του. 101ο λεπτό. Πάντα στο μεγάλο τελικό της Βουδαπέστης, που στα 90 λεπτά συν τα 6 των καθυστερήσεων δεν ανέδειξε νικητή και πλέον είμαστε στην ημίωρη παράταση. Έχουμε παίξει 11 λεπτά χωρίς κάτι το ιδιαίτερο, χωρίς κάποια φάση. Η Άρσεναλ ξεκίνησε πιο δυνατά στην παράταση, είχε δύο συνεχόμενα κόρνερ τα οποία πέρασαν ανεκμετάλλευτα.
1: Έχω την αίσθηση ότι τη μία φορά που θα φύγουν μπροστά της Παρή θα το κάνουν το γρήγορο γκολ. Έχω την αίσθηση από αυτά που ακούω από σένα και από αυτά που βλέπω ότι οι Λονδρέζοι φουλάρουν για να πάνε στα πέναλτι. Δεν φαίνεται ότι έχουν να καταθέσουν κάποια άλλη ιδέα τέτοια ώρα στο τέρεν.
4: Η εικόνα αυτό λέει, όμως επειδή πρόκειται για ομάδες απρόβλεπτες επιθετικά, πρέπει να κρατάμε μια επιφύλαξη. Να, όπως τώρα ο Μαντουέγκε πέφτει στη μεγάλη περιοχή, πέφτει τίποτα λέει ο Ζίμπερτ, ενώ διαμαρτύρονται οι παίκτες της Arsenal. Έπεσε εκεί ο Μαντουέγκε, ο Ζίμπερτ του είπε ότι το παιχνίδι παίζεται. Έχω την εντύπωση ότι είναι μια φάση που θα την ξαναδεί. Τίποτα τελικά. Έγινε γρήγορα η αναψηλάφιση της φάσης από τον
1: Βαρ.
4: Από το Βάρνε, που δικαιώνει τον Ζίμπερτ, ο οποίος αποφάνθηκε ότι δεν υπάρχει κάτι επιλείψιμο, συμφώνησε και ο Βάρ μαζί του και έτσι ο Μαντουέκη έμεινε με την προσμονή ότι θα μπορούσε να έχει κερδίσει εκεί ένα πέναλτι. Η αλήθεια είναι ότι έπεσε και κάπως βιαστικά για να κερδίσει την
1: εσχάρη. Δεν μας έχει ξαναδείξει όμως.
4: Δεν μας το έχει ξαναδείξει, αλλά ήταν πολύ γρήγορη και η υπόδειξη του Ζίμπερτ, αλλά και πολύ γρήγορο το νεύμα του ότι άκουσε τη φάση στο ακουστικό από τον ΒΑΡ που την εξέτασε και με το χαρακτηριστικό νόημα των χεριών είπε ότι δεν υπάρχει τίποτα. Συνεπώς, σωστά και οι δύο έκραναν ότι το παιχνίδι πρέπει να συνεχιστεί. Η Παρή τώρα στη μεγάλη περιοχή με τον Μπαρκολά κόβει όπως ο Ντέκλαν Ράις. Η μπάλα στον Σαφόνοφ, ο Ράις ο οποίος και εκείνος λειτουργεί ως αμυντικός. Ο Ζίμπερτ εξακολουθεί να διαμαρτύρονται οι Τσάρσταλ για την προηγούμενη φάση, αλλά ο Ζίμπερτ δεν καταλαβαίνει.
1: Δεν θα μπαριάζει.
4: Υπάρχει κάρτα τώρα στον Ντέκλαν Ράις που συνεχίζει να διαμαρτύρεται.
1: Δεν χαμπαριάζει.
4: Καταλαβαίνω καλά από τα νοήματα του αρχηγού της Arsenal. Είναι για το γεγονός ότι δεν πήγες να ξαναδείς τη φάση, είναι σαν να του λέει. Αλλά προφανώς από τη στιγμή που ο Ζίμπερτ δεν κλήθηκε από τον Βαρίστα, πάει να πει ότι ο Βαρίστας συμφώνησε με την επιλογή του διαιτητή. Θα υπήρχε κάτι επιλείψιμο αν ο Βαρίστας είχε διαφωνήσει με τον Ζίμπερτ, με τον συμπατριώτη του.
1: Να τη δω τώρα η φάση.
4: Ναι.
1: Ναι.
4: Όχι, νομίζω ότι τζαρτζάρονται.
1: Τζαρτζάρονται. Τώρα από αυτό που βλέπουμε την κάμερα την μπροστά που τους δείχνει, έχουμε. Ναι, τζαρτζάρονται, αλλά ο Αρτέτα διαμαρτύρεται.
4: Ο Αρτέτα διαμαρτύρεται, ποιος δεν θα έλεγε ένα πέναλτι στο 103. Αλίμονο, όμως ο Ζίμπερ ήταν ξεκάθαρος, ήταν απόλυτος. Επαναλαμβάνω, νομίζω ότι τον δικαιώνει το. Και η φάση που ξαναβλέπουμε, αλλά και ο Βάρο ο οποίος την εξέτασε.

0: της παράτασης ο διαιτητής.
1: Λογικά πρέπει να κρατήσει.
0: Ναι, είμαστε στο ένα.
1: Εγώ να σας θυμίσω, κυρίες και κύριοι, ότι μοναδικές στιγμές για ανεπανάληπτη δράση στο live καζίνο της Ιντερβέτεν, πάντα στην παρέα μας η Ιντερβέτεν. Λοιπόν, λογικά πρέπει να κρατήσει ένα λεπτό σε αυτό το πρώτο ημίχρονο των καθυστερήσεων της παράτασης, ένα λεπτό καθυστερήσεις ακόμα. Πάντα 1-1 η Paris Saint-Germain με την Arsenal, σε ένα παιχνίδι που έχει φουντώσει μετά το τέλος της κανονικής διάρκειας και από το δεύτερο ημίχρονο φούντωσε όταν ισοφάρισε η Παρί. Και Μιχάλη Φουστέρη, τώρα είναι όλα στην κόψη του ξηραφιού, για να το πω εγώ, στις λεπτομέρειες.
0: Σωστά, από μια κλωστή πλέον κρέμεται ο τελικός, ενώ συμπληρώνουμε το πρώτο ημίχρονο της παράτασης και ετοιμάζεται για μια ακόμη διορθωτική κίνηση. Δύο θα είναι τα λεπτά του επιπλέον χρόνου. Τελικά ένα ακόμα, εμείς είχαμε προβλέψει 1-2. Δείχνει, ο διαιτητής βεβαίως είναι ο απόλυτος χρονομέτρης του αγώνα και αυτός κρίνει ότι θα πρέπει να παίξουμε 120 δευτερόλεπτα ακόμη, τα οποία έχουμε αρχίσει ήδη να διανύουμε, ενώ ο Λουίς Ενρίκε θα ρίξει ακόμα έναν ποδοσφαιριστή στον αγωνιστικό χώρο. Σε λίγο θα σας πω ποια θα είναι η αλλαγή αυτή για τους Γάλλους, οι οποίοι τώρα αλλάζουν την μπάλα στο χώρο της μεσαίας γραμμής, χωρίς πολλή διάθεση έτσι, για κάτι το εξεζητημένο, για κάτι το βιαστικό. Πλέον οι ομάδες είπαμε ότι θα προσέξουν κυρίως σε πρώτο χρόνο να μείνουν σε αυτό το 1-1, δηλαδή να μην δεχθούν γκολ, και σε δεύτερο χρόνο να προσπαθήσουν να πετύχουν. Για να δούμε την Παρί σε μια από τις τελευταίες τις επιθέσεις για το πρώτο ημίχρονο της παράτασης, με τον Χακίμη, ο οποίος προσπαθεί να κάνει τη σέντρα. Τελικά υπάρχει ένα πλάγιο, ο Μαρτινέλη είναι αυτός ο οποίος θα το παραχωρήσει. Ο Μαρτινέλη, ο οποίος και εκείνος όταν η ομάδα του αμήνεται, οπισθοχωρεί για να βοηθήσει τους συμπαίκτες του. Ο Μαρκίνιος θα τη γυρίσει πιο πίσω για τον Νούνο Μέντες. Αλλάζουν την μπάλα οι παίκτες της γαλλικής ομάδας για τον Γκάμπριελ, ο οποίος την ελέγχει, για τον Σαλιμπά, μια βαθιά μαλλιά για τον Έζε. Κόβουν εκεί όπως οι ποδοσφαιριστές της Παρί. Για τον Γκονζάλο Ράμος θα χαθεί όμως η μπάλα για τους παίκτες της Παρί και η Άρσεναλ θα την κερδίσουν με τον Έζε, ο οποίος θα την κρατήσει λίγο ακόμα, 20 δευτερόλεπτα για να συμπληρωθεί και ο χρόνος ο επιπλέον και οι ομάδες να αλλάξουν τερέν για το δεύτερο ημίχρονο της παράτασης. Τώρα συμπληρώθηκαν τα 2 λεπτά και δεν θα αργήσει ο Ζίμπερτ να στείλει τις ομάδες έτσι για μια ολιγόλεπτη ξεκούραση. Πράγματι, τέλος για το πρώτο ημίχρονο της παράτασης.
1: Παραμένει το 1-1, Μιχάλη Φουστέρη, παραμένει το 1-1 στο τέλος του πρώτου μέρους της παράτασης, στον τελικό του Champions League, Paris Saint-Germain Arsenal. Κάτι μας ενδιαφέρει και γυρίζουμε αμέσως, γιατί θα είναι συναρπαστικό το δεύτερο ημίχρονο της παράτασης στον τελικό του Champions League.
2: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
3: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
2: Αμέση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
4: Αύριο στη Real News. Καυτός Ιούνιος στο Αιγαίο. Το καθεστώς Ερντογάν ανεβάζει την ένταση με απειλές και παραβιάσεις στα ελληνικά νησιά. Πώς αποκρυπτογραφεί η Αθήνα τις προκλητικές δηλώσεις του Υπουργού Άμυνας της Τουρκίας για Σαργιουλέρ για πιθανή επέμβαση των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων. Το αυστηρό μήνυμα του Ελληνικού Υπουργείου Εθνικής Άμυνας ότι η χώρα μας δεν αποδέχεται ανοθελητικές και αυθαίρετες προσεγγίσεις και ότι οι ένοπλες δυνάμεις μας διατηρούν αδιάλειπτα υψηλό επίπεδο επιχειρησιακής ετοιμότητας και αποτρεπτικής ισχύος. Αντίστροφη μέτρηση για την κατάθεση του νομοσχεδίου της Γαλάζιας Πατρίδας, που αναμένεται να επιβαρύνει ακόμα περισσότερο το κλίμα ανάμεσα σε Ελλάδα και Τουρκία. Ακόμα, μέτωπο Ελλάδας, Τουρκίας και στο ΝΑΤΟ. Έντονη διαμάχη για τον αγωγό των αεροπορικών καυσίμων προς τις ανατολικές χώρες μετά την πρόταση που κατέθεσε η Άγκυρα. Φθηνά δάνεια σε 40.000 μικρές επιχειρήσεις. Η χρηματοδοτική στήριξή τους αποτελεί το βασικό πυλώνα της οικονομικής πολιτικής που θα εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ. Ο σχεδιασμός του οικονομικού επιτελείου στηρίζεται στα 2 δισεκατομμύρια ευρώ που μεταφέρθηκαν από το Ταμείο Ανάκαμψης στην Ελληνική. Εθνική Αναπτυξιακή Τράπεζα και τα οποία μπορούν να μεταταθούν σε δάνειο ύψους έως 8 δισεκατομμυρίων ευρώ. Εκτιμάται ότι θα ωφεληθούν πολύ μικρές επιχειρήσεις, οι οποίες σήμερα δεν έχουν πρόσβαση στον τραπεζικό δανεισμό. Το επιτόκιο θα διαμορφώνεται από 0,35 έως 1%, προσφέροντας χαμηλή τιμολόγηση, καθώς το δάνειο σε ποσοστό 80% φέρει κρατική εγγύηση. Και δύο νέα όπλα κατά της στεγαστικής κρίσης. Έρχεται πρόγραμμα στα πρότυπα του σπίτι μου, ενώ τις επόμενες εβδομάδες αναμένεται να τρέξει η δράση για την αναβάθμιση κατοικιών. Αύριο στη Real News.

0: Ξεκινάει στη Βουδαπέστη το δεύτερο ημίχρονο της παράτασης. Είστε συντονισμένοι πάντα στο Real FM. Η Ειρήνη Κούρτη έχει πάρει τη θέση της Βάσιας Κούτρας εδώ στην υποστήριξη εκπομπής. Η Μαρία Χρυστοδούλου είναι στην τελική ρύθμιση του ήχου. Ο Τάκης Μαυράκης και ο Γιώργος Τζιβελκίδης έχουν ετοιμάσει τα ηχητικά που θα ακούγαμε αν το παιχνίδι έχει πάει στην τελείωνε κανονικά. Φυσικά τα ρεπορτάζ όλα αυτά μπορούμε να τα ακούσουμε κάποια και αύριο που θα είμαστε πάλι μαζί από τις 7 μέχρι τις 10. Ο Δημήτρης Σταυρακάκης στο μικρόφωνο του αληθινού ραδιοφώνου. Πάντα είναι η Intervention μαζί μας. Intervention Live Casino, καθημερινή διασκέδαση. Και θα πάμε τώρα για ένα 15 λεπτό thriller να δούμε και να ακούσουμε εάν θα πάμε σε πέναλτι ή αυτός ο τελικός θα τελειώσει στην παράταση. Μιχάλη Φουστέρη, να δούμε τώρα πώς θα πάει αυτό το παιχνίδι, αν η Παρί πάρει το δεύτερο συνεχόμενο τίτλο της ή η Arsenal πάρει τον πρώτο στην ιστορία της. Μιχάλης Φουστέρης.
1: Δύο αλλαγές για την Παρί με το ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου της παράτασης. Μαρκίνιος και ο Μαρκίνιος βγήκε και ο Βιτίνια. Ο Βιτίνια ο οποίος αποχώρησε χωλαίνοντας κιόλας από τον αγωνιστικό χώρο στη θέση του Σιζαμπάρνη και Μπεράλντο. Δύο ακόμη ποδοσφαιριστές από τη φαρέτρα του Λουίς Ερίκε. 15 δραματικά λεπτά. 15 λεπτά που είτε θα στέψουν την ομάδα που θα σηκώσει το βαρύτιμο τρόπαιο στον ουρανό της Βουδαπέστης, είτε θα μας οδηγήσουν στο δράμα του πέντων πέναλτι. Πέρυσι δεν είχαμε τέτοια πράγματα στο Μόναχο. Η Paris Saint-Germain είχε καθαρίσει από το πρώτο ημίχρονο ουσιαστικά τον τελικό με συνοπτικές διαδικασίες. Βρήκε απέναντί στην Ίντερ, η οποία είχε κάνει την προσπάθειά της, αλλά μπροστά την υπερηχητική ομάδα του Λουίς Ενρίκε τότε τα είχε βρει πολύ σκούρα και διασύρθηκε. Σαφώς πιο διαβασμένη, πιο μυαλωμένη, ίσως και πιο τυχερή η Arsenal σήμερα, γιατί...

0: 92.
1: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

0: 92.
1: Όταν τρεις ιταλικές ομάδες, Ιουβέντους, Μίλαν και Σαμπτόρια, είχαν πάρει τους τρεις τίτλους.
2: Ναι, δεν θα έχει προηγούμενο αυτό, αν τα καταφέρει και η Άρσεναλ να τριτώσει το καλό. Η Ράγιο Βαγεκάνο, που την αναφέραμε προηγουμένως, ήταν η ομάδα κιόλας που απέκλεισε την ΑΕΚ από τα προημιτελικά του Conference League. Η ΑΕΚ του Μάρκο Νίκολιτς, που κατέκτησε το πρωτάθλημα, έκανε μια εξαιρετική προσπάθεια και στην Ευρώπη. Κατάφερε να φτάσει μέχρι τους 8, παρότι έχασε στο πρώτο παιχνίδι 3-0. Κατάφερε στο δεύτερο παιχνίδι να κάνει μια συνεπή προσπάθεια, προηγήθηκε με το ίδιο σκορ, έφερε το ματς στα όρια της παράτασης, αλλά θυμίζουμε εκείνο το γκολ που πέτυχαν οι Ισπανοί, που πλήγωσε την ΑΕΚ και την έβγαλε από τους τέσσερις. Εκεί η Ράγιο Βαγεκάνο απέκλεισε το Στρασβούργο, πήγε στο τελικό, αλλά η Κρίσταλ Πάλας ανώτερη σήκωσε το τρόπαιο. Για να δούμε τώρα, να αφήσουμε αυτές τις ομάδες του Conference, ασχολούμαστε με το Champions League. Και έχει κερδίσει ένα φάουλ η Arsenal με τον Declan Rice στο 101ο λεπτό. Ένα φάουλ από πλάγια, όπως επιτίθεται η Arsenal, αλλά με αρκετό κόσμο μέσα στη μεγάλη περιοχή του Σαφόνοφ. Ο Declan Rice, φορά και το περιβραχιόνιο του αρχηγού, θα το εκτελέσει στη μεγάλη περιοχή. Πιένει ο Σαφόνοφ με γροθιές για μεγαλύτερη σιγουριά, θα απομακρύνει τον κίνδυνο. Ο Χακίμη είναι αυτός που θα κρατήσει την μπάλα. Ο Χακίμη, ο οποίος έχει φορέσει το περιβραχιόνιο του αρχηγού από τη στιγμή που αποχώρησε ο Βραζιλιάνος, ο Μαρκίνιος, με τους ποδοσφαιριστές.
1: Το καλύτερο σχόλιο το διαβάζω τώρα στο site Gazeta. Ο Αντώνης Καρπετόπουλος γράφει: παραλίγο να μπει μέσα όλος ο πάγκος του Αρτέτα στη φάση που η Arsenal ζήτησε το πέναλτι. Στιγμές παλιού Ιωνικός προοδευτική.
2: Έτσι, έτσι.
1: Συνεχίζουμε να δούμε τι θα. Πάντως, εντάξει, σε παράταση τελικού τέτοιο πέναλτι δεν δίνεται.
2: Όχι. Νομίζω σωστό.
1: Σωστή είναι ο Γερμανός, σωστά.
2: Ο οποίος έχει απονείμει δικαιοσύνη.
1: Ναι.
2: Μέχρι τώρα είναι εξαιρετικός. Είναι αλάνθαστος, θα έλεγα. Και σε όποια τυχόν φάση χρειαζόταν η επανεξέταση, όλες έτυχαν τις απόλυτες, ουσιαστικά ενέκριναν ουσιαστικά τις δικές του. 10 λεπτά, 110 λεπτό, 10 δραματικά λεπτά, με την κατοχή βεβαίως να είναι υπέρ της Παρίν Σεν-Ζερμέν, αλλά η Arsenal κρατάει γερά. Η Παρί, η οποία προσπαθεί σε αυτά τα τελευταία δεκάλεπτο της παράτασης να φτάσει στο γκολ που θα τη στέψει για δεύτερη σερή χρονιά πρωταθλήτρια Ευρώπης. Και τώρα έχει την μπάλα ο Χακίμη, ο οποίος αλλάζει εκεί με τον Ζωάο Νέβες, οι παίχτες της Παρί Σεν-Ζερμέν, χωρίς, επαναλαμβάνουμε, να βιάζονται, προσπαθούν σιγά σιγά, έτσι αριστοτεχνικά, με κινήσεις προσεκτικές, να λύσουν τον γόρδιο δεσμό που τους κρατά μακριά από την εστία του Ράγια. Να, όπως τώρα ο Χακίμη, ο οποίος θα βγάλει μια παλιά ευκαιρία για την Παρί μέσα στη μεγάλη περιοχή, γίνεται η σέντρα και έχουμε κόρνερ. Ένα κόρνερ το οποίο θα κερδίσουν οι Παριζιάνοι. Ζουμπιμέντι ήταν αυτός ο οποίος έκοψε την τελευταία στιγμή τον Μπαρκολά, ο οποίος είχε μπει στην μεγάλη περιοχή. Και οπωσδήποτε τα κόρνερ είναι εστία απειλής για κάθε ομάδα, αφορμή απειλής, απόπειρα οι ομάδες να κάνουν το κάτι παραπάνω. Ένα κόρνερ που ετοιμάζεται να εκτελέσει ο Σερζ Ντουέ. Ο Ντουέ, ο οποίος ετοιμάζεται να το εκτελέσει, μπάλα στη μεγάλη περιοχή, κόβει ο Γκάμπριελ, πιο μακριά την μπάλα ο Μαρτινέλη. Εκείνοι οι παίχτες όμως της Παρί που θα ελέγξουν την μπάλα πίσω με ασφάλεια, για ασφάλεια στον Σαφόνοφ, ο οποίος έχει ανέβει και εκείνος από τη στιγμή που βλέπει ότι η πίεση της Τάσσαλ ξεκινάει από τον άξονα και μετά, και πάλι μπάλα σε πόδια Γάλλων. 112 λεπτό, 8 λεπτά πριν από το τέλος, 8 λεπτά πριν από τον δραματικό τελικό της Βουδαπέστης, με τον Ζαϊ Εμερί, ο οποίος αλλάζει την μπάλα για τον Χακίμη, παίχτες της Παρί. Όμως οι διάδρομοι προς τον Γκονζάλο Ράμος και τον Μπαρκολά έχουν κλείσει. Εκεί οι παίχτες της Arsenal και με τον Declan Rice να βοηθάει τον Γκάμπριελ και τους άλλους αμυντικούς, τον Σαλιμπά, έχουν κλείσει τα καρέ τους και δεν επιτρέπουν την παραβίασή τους. Και πάλι η μπάλα σε πόδια παικτών της Παρή. Τα δευτερόλεπτα κυλούν η αγωνία, μεγαλώνει. Ποιος θα σηκώσει το βαρύτιμο τρόπαιο, θα πάει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο Παρίσι ή η Arsenal με 20 χρόνια μετά τον αποτυχημένο τελικό απέναντι στην Μπαρτσελώνα θα είναι αυτή που μετά το 14ο πρωτάθλημα της ιστορίας της στην Premier League θα καταφέρει για πρώτη φορά να γευθεί την χαρά ενός Champions League. Για να δούμε τους Γάλλους τώρα και πάλι στην επίθεση γίνεται μία σέντρα ωράγια, ελέγχει την μπάλα μπροστά από τον Γκονσάλο Ράμος. Κανένα πρόβλημα για τον Ισπανό τερματοφύλακα της Arsenal που δεν βιάζεται ούτε εκείνος. Σαν να έχουν οι δύο, γιατί το είδαμε και στο Σαφόνοφ προηγουμένως, να μην βιάζεται ούτε ένας το άλλος. Ίσως περιμένουν τη στιγμή τους οι δύο τερματοφύλακες, οι οποίοι σε λίγο, αν τα πράγματα δεν αλλάξουν στην παράταση, θα γίνουν οι απόλυτοι πρωταγωνιστές των ομάδων τους, αυτοί που θα προσπαθήσουν να τις στείλουν στα ουράνια με τις αποκρούσεις τους και να τις στέψουν πρωταθλήτριες. Έχουμε όμως λίγα λεπτά μέχρι τότε, έχουμε 6 λεπτά συγκεκριμένα, με την Arsenal να κλέβει την μπάλα, με τον Ζουμπιμέντι αυτός να δίνει για τον Γκάμπριελ, αλλάζουν την μπάλα επέκτες της Arsenal χωρίς να βιάζονται, ο Σαλιμπά πιο πίσω και αυτός για τον Ράγια. Ο Ράγια, ο οποίος περιμένει τον Γκονζάλο Ράμος, τώρα που πλησιάζει ο Πορτογάλος, κάνει μια βαθιά μπαλιά, δεν υπάρχει όμως εκεί ο Γιόκερες, δεν υπάρχει ο Μαρτινέλη, δεν υπάρχει κανένας και υπάρχει πλάγιο για την Παρή.
1: Είναι με την μπάλα στα πόδια η Παρή. Ο Ράγια μπλόκαρε εύκολα την παλιά του Μπαρκολά πριν από λίγο. Όμως σου ξαναλέω, θέλουμε πόσο?
2: Θέλουμε 5 λεπτά. Θέλουμε 5 λεπτά χωρίς τυχόν κάποιο που ενδέχεται να δείξει ο Ζίμπερντ, αν και αλήθεια δεν έχουμε κάποια.
1: Θυμίζω ότι ο Χάβετς στο 6ο λεπτό άνοιξε το σκορ για την Arsenal. Ο Ντεμπέλε με πέναλτι στο 65ο λεπτό έκανε το 1-1 και... Σ' ακούω, μπαίνουν γκολ στα 5 λεπτά και στο 1 λεπτό θα δώσει καθυστέρηση, είπαμε να περιγράψεις πέναλτι.
2: Εδώ θέλω να σου θυμίσω εκείνο το αλής του μνήμου σχνίδι της Manchester United με την Bayern που η Manchester τότε το πήγε στην παράταση με 2 λεπτά στο τέλος, ένα από τα πιο δραματικά παιχνίδια που έχουμε ζήσει.
1: Μας ποτέ. Έπιασε όμως το η νύχτα, εντάξει τώρα εδώ μας έπιασε η νύχτα γιατί λέγανε ότι θα τελειώσει η μέρα και λοιπά, αλλά βλέπεις ότι ο Θεός του ποδοσφαίρου θέλει άλλα, Μιχάλη Φουστέρη, κυρίες και κύριοι.
2: Για να δούμε, θα έχουμε και πέναλτι. Θα έχουμε όμως λίγη ώρα ακόμα πριν από την ρώσικη ρουλέτα με τους Παριζιάνους οι οποίοι είναι από δεξιά για τον Χακίμι ο οποίος θα κρατήσει την μπάλα, θα τη γυρίσει για τον Ζαϊρε Μερί, για τον Μπεράλντο, αλλάζουν οι παίκτες της Παρί. Προσπαθούν να βρουν κάποιον ελεύθερο συμπαίκτη, είναι όμως ερμητικά κλειστά τα καρέ της Arsenal όπως ήταν και στο μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα. Ουσιαστικά ο Κβαρατσχέλια ήταν εκείνος ο οποίος κατάφερε και δημιούργησε το μέγιστο κίνδυνο με το πέναλτι που κέρδισε και εκτέλεσε εύστοχα ο Ουσμάν Ντεμπελέ. Έγινε τώρα μία σέντρα από τον Ζαϊρ Εμερί, όμως εκεί έκοψε ο Γκάμπριελ. Ξανά όμως η μπάλα σε πόδια Παριζιάνων που επιμένουν και πάλι πρωταγωνίστρια η Παρί στο μεγαλύτερο διάστημα της παράτασης. Πέρα από το καλό ξεκίνημα της Arsenal, οι Παριζιάνοι είναι αυτοί που ελέγχουν, χωρίς όμως πλέον να υπάρχει πρεμούρα, χωρίς να βλέπουμε βιαστικές κινήσεις, δεν εκβιάζουν προσπάθειες ούτε μια ούτε η άλλη ομάδα και είναι λογικό. Αυτό είναι το βαρύτιμο τρόπαιο που διακυβεύεται, που απαιτεί λεπτούς χειρισμούς, προσοχή και κινήσεις λελογισμένες. Τώρα είναι οι Γάλλοι που κρατούν την μπάλα έξω από την μεγάλη περιοχή της Arsenal για τον Ζαϊρ Εμερί, ο οποίος αλλάζει, θα δώσει για τον Χακίμι, θα κρατήσει πιο πίσω η μπάλα και πάλι σε πόδια παικτών της Παρί για τον Νούνο Μέντες. Αλλάζουν την μπάλα, αλλάζουν οι Γάλλοι, οι οποίοι όμως δεν καταφέρουν να κάνουν κάτι περισσότερο από να αλλάζει μπάλα. Αυτό είναι το σκηνικό τα τελευταία λεπτά, ένα σκηνικό χωρίς ιδιαίτερο ενδιαφέρον, θα μου επιτρέψετε να πω. Μπορώ να καταλάβω ότι...
1: Άντε πάμε στα πέναλτι, είναι σαν να λένε.
2: Ναι. Για να δούμε όμως τώρα, λάθος εκεί και είναι στη μεγάλη περιοχή οι παίκτες της Παρί που κόβουν όπως ένα σουτ. Ο Ράγια θα μπλοκάρει την μπάλα, τι πήγε να γίνει, ο Ντουέ. Ήταν μια αδράνεια της άμυνας. Λάθος, δεν ξέρω, νομίζω ήταν ο Γκάμπριελ ο οποίος έκανε το λάθος. Βρήκε τον Ντουέ στη μεγάλη περιοχή που πέρασε, έκανε τη σέντρα. Όμως οι Γάλλοι δεν κατάφεραν εκεί. Ο Νούνο Μέντες τώρα θα δει την κίτρινη κάρτα. Ο Νούνο Μέντες, εδώ βλέπουμε τον Ντουέ. Εκεί γλίστρησε ο παίχτης της Arsenal. Βγήκε ο Ντουέ στη μεγάλη περιοχή. Έκανε τη σέντρα. Έκοψαν εκεί όπως οι παίχτες της Arsenal. Και ένα σουτ που επιχείρησε ο Γκονζάλο Ράμος δεν είχε πρόβλημα. Ένα φάουλ τώρα στον Μαντουέ και από τον Νούνο Μέντες. Και είναι κίτρινη κάρτα για τον Πορτογάλο αμυντικό των πρωταθλητών Γαλλίας. Και εδώ είμαστε στα 2,5 λεπτά πριν από το τέλος. 150 δευτερόλεπτα χωρίς καθυστερήσεις μας χωρίζουν από τα πέναλτι. Για να δούμε αν θα το ζήσουμε και αυτόν. Ακούτε τον μεγάλο τελικό του Champions League από τον Real FM. Καλύπτουμε όλα τα μεγάλα γεγονότα για τους ακροατές μας, όπως είναι και αυτή η υψηλότερη στιγμή του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, η ύψιστη στιγμή σε διασυλλογικό επίπεδο στην ποδοσφαιρική Ευρώπη. 2 λεπτά πριν από το τέλος, 1-1 Παρί και Άρσεναλ, τελευταίες προσπάθειες, τελευταίες στιγμές πριν το Ζίμπερτ στείλει τις δύο ομάδες για την τελευταία και πιο κρίσιμη ανάπαυλα στο παιχνίδι, όπου εκεί θα οριστούν και οι 5 παίκτες από κάθε ομάδα που θα αναλάβουν την εκτέλεση των πέναλτι. Παραμένει το υψηλό ποσοστό κατοχή για τους Γάλλους στο 72-28, 72% υψηλό ποσοστό για την Παρί σε Ζερμένα, αλλά χωρίς ουσία. Η Άρσεναλ θα προσπαθεί σε αυτή την τελευταία προσπάθεια, μήπως κλέψει το παιχνίδι στη μεγάλη περιοχή. Ο Έζε με το Μαντουέκε, μια προσπάθεια και ένα σουτ, η μπάλα θα φύγει out. Να την πήγε να είσαι αυτό το τελευταίο λεπτό. Ο Ζουμπιμέν ήταν αυτός ο οποίος προσπάθησε να κάνει το σουτ μέσα στην μεγάλη περιοχή. Ένα σουτ το οποίο όμως η μπάλα έφυγε και έστειλε την μπάλα out. Και έχουμε τώρα τους παίκτες της Arsenal να παραχωρούν ένα πλάγιο. Μπήκαμε στο τελευταίο λεπτό της παράτασης. Ένα λεπτό αγωνίας.
1: Οι σκέψεις τους είναι στα πέναλτι. Οι σκέψεις τους, κυρίες και κύριοι, είναι στα πέναλτι. Εγώ σας θυμίζω, Inter Vettel Live Casino, πιο ανανεωμένο από ποτέ, ένα συναρπαστικό παιχνίδι στο τέλος, το οποίο θα πάει στα πέναλτι.
2: Ο Τίμπερ ήταν αυτός ο οποίος έχασε την ευκαιρία προηγουμένως, αυτό το σουτ που δεν κατάφερε όμως να βρει τα δίχτυα. Και τώρα οι παίκτες της Arsenal, ίσως σε μία από τις τελευταίες επιθέσεις του αγώνα. Ο Τίμπερ από αριστερά, ο Τίμπερ έξω από τη μεγάλη περιοχή, κρατάει την μπάλα, θα κάνει τη σέντρα. Προσπαθούν εκεί για την κεφαλιά οι παίκτες της Arsenal, κόβουν όμως εκεί. Της παρέξω από τη μεγάλη περιοχή, ο Γιόκερες θα την κρατήσει, ο Γιόκερες πιάνει το σούτ και η μπάλα κοντράρει. Κόρνερ λοιπόν για το Γιόκερες. Και να λοιπόν που στο τελευταίο λεπτό της παράτασης διαμαρτύρονται για χέρι οι παίκτες της Arsenal και ο Αρτέτα. Με τον διαιτητή όμως να μην συγκινείται ιδιαίτερα, λέει το παιχνίδι παίζεται και δείχνει και ένα λεπτό επιπλέον χρόνου. Έγινε εκεί το σουτ, δεν φαίνεται να υπάρχει κάτι επιλείψιμο. Διαμαρτυρήθηκαν κάποιοι παίκτες της Arsenal και ο Αρτέτα στον τέταρτο. Όμως ο Ζίμπερ είπε ότι το παιχνίδι παίζεται, ότι δεν υπάρχει κάτι. Η φάση εξετάστηκε και είμαστε έτοιμοι για το κόρνερ. Ένα κόρνερ στο τελευταίο λεπτό της παράτασης, στο τελευταίο λεπτό του αγώνα. Ένα βήμα, μια ανάσα πριν από τα πέναλτι, ή μήπως η Arsenal επιφυλάσσει κάτι για το τέλος. Για να δούμε αυτό το κόρνερ που φέρνει όλο τον κόσμο μέσα στα καρέ της εστίας του Σαφόνοφ. Εκτελείται στη μεγάλη περιοχή, κόβουν και όπως με κεφαλιά πηδούν. Ο Σαφόνοφ δεν θα βγει καλά, κόβουν όπως οι παίκτες της Παρί. Το παιχνίδι συνεχίζεται. Ένα σου στη μεγάλη περιοχή, κεφαλιά, κόβουν όπως οι Γάλλοι. Δραματικές στιγμές και έχουμε την μπάλα να είναι out. Out λοιπόν, ενώ ζήτησαν corner οι παίκτες της Arsenal, και νομίζω ότι κάπου εδώ ο Ζίμπερτ πράγματι σφυρίζει για τελευταία στο παιχνίδι, σε τελευταία φορά πέναλτι. Η ρώσικη ρουλέτα θα κρίνει τον φετινό κάτοχο του Champions League. Θα είναι η Παρί ή θα είναι η Arsenal. Αυτός που θα είναι πιο εύστοχος, πιο ψύχρεμος και σίγουρα πιο τυχερός, αυτός που θα έχει τον τερματοφύλακά του στην καλύτερη βραδιά, θα είναι ο Σαφόνοφ, θα είναι ο Ράγια.
1: Θα έχει και το πιο καθαρό μυαλό. Παίζει ρόλο και το καθαρό μυαλό στο εκτελέσει τον πέναλτι. Τον πέναλτι παίζει ρόλο και το καθαρό μυαλό.
2: Αν και τώρα, Δημήτρη, κυρίες και κύριοι, γίνεται αντιληπτό ότι υπάρχει πλέον και παράγοντας τύχη. Η ομάδα που θα είναι πιο εύστοχη και θα έχει την τυφλή θεά στο πλευρό της.
1: Μείνε στη γραμμή λίγο να ακούσουμε τον Νίκο Καρουλιά. Πάμε σε πέναλτι.
0: Ναι.
1: Τι σκέφτεται, επειδή το έχει περάσει αυτό, τι σκέφτεται το παίκτης πριν από το πέναλτι?
0: Προσπαθεί να είναι όσο γίνεται πιο ήρεμος και να αποφασίσει από την αρχή τη γωνία θα σημαδέψει. Δηλαδή Θεωρώ ναι, είναι απέναντι θέμα ψυχολογίας και από πλευρά θερματοφύλακα βέβαια και από παίκτη. Δεν θα μπορώ να κάνω ένα σχόλιο μέχρι τώρα.
1: Ναι, ναι.
0: Εντάξει, η Παρίντα ήταν πιο ομάδα, είχε περισσότερη κατοχή μπάλας. Ήταν πιο δεμένη ομάδα. Αλλά και η Arsenal με αυτή την πολύ καλή αμυντική γραμμή κράτησε αυτό το 0-0. Τώρα είναι θέμα, όπως είπα, και θερματοφύλακα βέβαια. Αλλά και την ικανότητα των ποδοσφαιριστών να μπορούν να βάλουν την μπάλα στα δίχτυα. Θέλει μεγάλη ψυχραιμία. Θεωρώ αυτές τις αλλαγές που κάναμε, ίσως να είναι παίκτες που χτυπάνε πέναλτι από πλευρά Παρί. Ναι, εντάξει, τώρα η ρουλέτα αυτή των πέναλτι δεν μπορεί κανένας να πει ποιος μπορεί να είναι πιο σε καλύτερη θέση.
1: Τώρα εδώ είναι ρουλέτα πια, δεν μπορούμε να προσδιορίσουμε κάτι.
0: Όχι.
1: Παίζει φυσικά ρόλο και οι τερματοφύλακες.
0: Ασφαλώς. Το πρώτο λόγο έχουν οι τερματοφύλακες. Πάντα.
1: Μάλιστα. Να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο, αφού θα έχουμε δει ποιος θα το έχει πάρει, να τα πούμε έτσι λίγο καλύτερα.
0: Ναι. Τι ώρα θέλετε?
1: Μετά τις 7.30 θα είμαστε. Okay. Θα ξεκινήσουμε. Γιατί τώρα εδώ καταλαβαίνετε ότι πάντως ο παίχτης που πάει να εκτελέσει το πέναλτι έχει λίγο το τρέμουλο. Πώς να το πούμε ψυχολογικά?
0: Έχει την πίεση, την ψυχολογική πίεση. Τώρα ειδικά σε τέτοιο επίπεδο που κρίνεται ένας μεγαλύτερος τίτλος, ευρωπαϊκός τίτλος, οπωσδήποτε είναι τα πόδια είναι πιο βαριά. Είναι θέμα ψυχολογίας παίκτων. Υπάρχουν παίκτες, μεγάλοι παίκτες, οι οποίοι δεν έχουν αυτό που λέμε την ψυχραιμία, το σθένος. Και δεν είναι, δηλαδή, θέλω να πω ότι δεν είναι θέμα καλών παίκτων. Έχουμε δει πολλούς καλούς παίκτες που αστοχούν στα πέναλτι. Είναι, επαναλαμβάνω, θέμα ψυχραιμίας αλλά και τραυματοφύλακα.
1: Μάλιστα.
0: Και τύχη, αν θέλει.
1: Και τύχη, παίζει και η τύχη.
0: Οπωσδήποτε.
1: Ευχαριστούμε τον Νίκο Καρούλια. Ευχαριστούμε. Πάμε για τα πέναλτι. Ο παλέμαχος άσος, ο διεθνής παλέμαχος άσος του Παναθηναϊκού, ο Νίκος Καρούλιας, μας μίλησε και για το παιχνίδι που είδαμε και τώρα για τα πέναλτι, την ψυχολογία του παίκτη. Μιχάλη Φουστερή, σε παρακαλώ, μένεις εσύ στη γραμμή να ακούσουμε κάτι που μας ενδιαφέρει και επιστρέφουμε.
3: Real FM.
4: Αυτή την Κυριακή, μαζί με τη Real News, την αληθινή εφημερίδα, κυκλοφορεί το ένθετο για το αυτοκίνητο Real Auto. Ο Σπύρος Ρέκας παρουσιάζει τα νέα μοντέλα που πρωταγωνιστούν στην ελληνική αγορά το 2026 και τις αλλαγές που φέρνει η άνοδος των Κινέζων κατασκευαστών στην Ελλάδα. Αυτή την Κυριακή, με τη Real News, κυκλοφορεί και στην απλή έκδοση.
3: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
1: Ακούτε πάντα λοιπόν το Real FM, είναι 12 λεπτά πριν το ρολόι δείξει 10. Πέναλτι στη Βουδαπέστη, στο Φέρας Πούσκας, στο στάδιο προς τα 67.000 θεατές. 1-1 η κανονική διάρκεια του μεγάλου τελικού του Champions League. Μιλτιάδη!
2: Πες το, Δημήτρη μου, πες το.
1: Έλα, τώρα τι γίνεται?
2: Τώρα πέναλτι, τα πέναλτι δεν ξέρω, είναι μια λεπτομέρεια που δεν μπορεί να γνωρίζει κανένας.
1: Ναι. Εγώ δεν το περίμενα. Εγώ περίμενα ότι κάποιος θα βάλει τον γκολ.
2: Ναι.
1: Αυτό που
2: και
1: είπαμε.
2: Εγώ περίμενα περισσότερο την Παρίσι Ζερμέν.
1: Ναι.
2: Εν πάση περιπτώσει δεν μπήκε τον γκολ. Άρα πάμε στα πέναλτι. Στα πέναλτι, ξέρεις, ποιοι διακρίνονται.
1: Ναι.
2: Συνήθως θερματοφύλακες είναι αυτοί που δίνουν τη λύση.
1: Η τύχη παίζει μέρος.
2: Ναι, καλά, εννοείται.
1: Ένα μέρος και αυτός που είναι.
2: Όχι, δεν νομίζω η τύχη, η ικανότητα.
1: Η ικανότητα
2: στο να μπορεί να στείλει την μπάλα στα δίχτυα. Ο άλλος τώρα η τύχη, τι ρόλο μπορεί να παίξει.
1: Ναι.
2: Η τύχη είναι να στη ρουλέτα και να καθίσει το μπαλάκι κάπου. Δηλαδή να είσαι τυχερός. Τώρα το άλλο που λέει η τύχη, καμία σχέση δεν έχει τύχη.
1: Απλώς
2: είναι ικανότητα, η ψυχραιμία. Αν έχει προετοιμαστεί καλά η ομάδα σε αυτό το επίπεδο, ενδεχομένως κάποιοι να είναι κουρασμένοι από τους εκτελεστές και κυρίως η ετοιμότητα μπορεί να δείξει ένας τερματοφύλακας. Δηλαδή από το Τούγκα Ντάμ θα θυμούνται οι φίλοι τη δεκαετία του 80, έχουμε δει τερματοφύλακες να αποκρούν 2 και 3 πέναλτι ή να είναι ανίκητοι και αυτοί δίνουν συνήθως ένα τρόπαιο στην ομάδα. Και από την άλλη πλευρά έχουμε δει και ποδοσφαιριστές οι οποίοι είναι μεγάλα ονόματα. Θυμίζω στα πέναλτι κρίθηκε ένα παγκόσμιο κύπελλο, έτσι, το 94, όταν ο Ρομπέρτο Μπάτζο έχασε εκείνο το πέναλτι του καθοριστικό, έστειλε την μπάλα στην εξέδρα του Rose Bowl και πήρε η Βραζιλία το τρόπαιο, το παγκόσμιο κύπελλο. Άρα λοιπόν είναι σύνθετο αν οι παίκτες είναι σε καλή ψυχολογική κατάσταση, αν έχουν την ικανότητα, επαναλαμβάνω,
1: μάλιστα,
2: να βλέπουν δείξεις, και αν οι τερματοφύλακες έχουν χαμηλούς παλμούς. Δηλαδή δεν πηγαίνει η καρδιά 140-150.
1: Πάμε για τα πέναλτι. Ευχαριστώ, Μιλτιάδη Παναγιώτοπουλο. Μιχάλη Φουστέρη, ακούμε. Ξεκινάμε.
5: Κορύφωση του δράματος στη Βουδαπέστη.
1: Μετά από 10 ολόκληρα χρόνια από το Ρεάλ Ατλέτικο Μαδρίτης, τελικός Champions League, οδηγείται ξανά στη ρώσικη ρουλέτα.
5: Τα σωστά. Μετά από 10
1: εντάξει,
5: χρόνια.
1: Και ξανά... είναι η 12η φορά στην ιστορία των κυπέλων πρωταθλητριών και Champions League που ο τελικός κρίνεται στη διαδικασία των πέναλτι.
5: Σωστά. Και δεν ξέρω αν έχει τη σημασία του. Τα πέναλτι θα εκτελεστούν από την εστία που από πίσω τους είναι η οπαδή της Paris Saint-Germain. Ο Ζίμπερ τώρα μιλάει με τους δύο τερματοφύλακες.
1: Βλέπανε στο τάμπλετ οι δύο τερματοφύλακες, τους έδειχναν εκεί οι συνεργάτες των δύο προπονητών κάποια τελευταία πράγματα.
5: Ναι, Γκονσάλο Ράμος πρώτος θα εκτελέσει, ο Πορτογάλος που πέρασε, θυμίζουμε, ως αλλαγή στη θέση του Ουσμάν Ντεμπελέ. Γκονσάλο Ράμος πρώτο πέναλτι. Πρώτο πέναλτι για την Παρί. Τελευταίες οδηγίες. Γκονσάλο Ράμος χωρίς ιδιαίτερη φόρα, με τον Ράγια απέναντί του. Γκονσάλο Ράμος απέναντι στον Ράγια, πίσω από τους οπαδούς της ομάδας του. Γκονσάλο Ράμος σουτάρει γκολ. 1-0 η Paris Saint-Germain. Άψογη εκτέλεση πέναλτι από τον Πορτογάλο. Δεξιά η μπάλα, αριστερά έπεσε ο τερματοφύλακας της Arsenal. 1-0 για την Paris Saint-Germain. Και μπορείτε να καταλάβετε τι επικρατεί στη Βουδαπέστη, ειδικά για τους οπαδούς της Paris Saint-Germain που είναι πίσω από το τέρμα που εκτελούνται τα πέναλτι. Και η σειρά της Arsenal, Γιόκερες. Ο Σουηδός, ο οποίος και αυτός ήταν αλλαγή, πέρασε στο παιχνίδι ως διορθωτική κίνηση στη θέση του σκόρερ του Kyle Havertz, είναι έτοιμος για να ισοφαρίσει. Για να δούμε ποια θα είναι η τύχη του δεύτερου πέναλτι του αγώνα. Πρώτο για την Arsenal. Σουτάρει ο Γιόκερες γκολ από την ίδια γωνία, πιο χαμηλό αυτή τη φορά. Ο Γιόκερες στέλνει την μπάλα στα δίχτυα, δεξιά η μπάλα, αριστερά ο Σαφόνοφ. 1-1 η Arsenal. Απόλυτη ευστοχία στο ξεκίνημα της άχαρης αυτής διαδικασίας για τους ποδοσφαιριστές. Αν και για όλους εμάς το να πηγαίνει το παιχνίδι στα πέναλτι έχει έτσι μια άγρια ομορφιά, το να κρίνεται αυτός ένας τίτλος σε αυτή τη διαδικασία είναι κάτι που ιντριγκάρει, που κεντρίζει τις αισθήσεις. Μπορείτε όμως εσείς να καταλάβετε τι σημαίνει για τους ποδοσφαιριστές που ζουν το δικό τους δράμα, τη δική τους ένταση, τη δική τους αγωνία. Είναι ο Ντουέ. Ντουέ το δεύτερο πέναλτι. Ο Ντουέ, ο οποίος δεν πολύ φάνηκε σήμερα, αλλά τώρα αυτά μικρή σημασία έχουν. Ήρθε η ώρα της κρίσης για τις δύο ομάδες. Σερς Ντουέ.
1: Από μαλλί πάντως σκίζει.
5: Από μαλλί, ναι, είναι σαν το ζήνι, έτσι το έχει
1: κάνει. Ναι, πάμε για το πέναλτι.
5: Ντουέ, σουτάρει ο Ντουέ γκολ. 2-1 για την Παρί. Είναι και τα τρία πέναλτι στη δεξιά γωνία. Είναι ένα από τα χαρακτηριστικά μέχρι τώρα των εκτελέσεων. Και τα τρία έχουν πάει στην ίδια γωνία, δεξιά. Και τις τρεις φορές οι τερματοφύλακες έχουν πέσει αριστερά. Δεν ξέρω αν αυτό σημαίνει κάτι για τη στρατηγική τους στη συνέχεια της διαδικασίας. Πάντως, ούτε οι τερματοφύλακες για κακή τους τύχη αλλάζουν τακτική, αλλά ούτε και επιθετική. Έζε για το τέταρτο πέναλτι του αγώνα και δεύτερο για την Arsenal. Προηγείται 2-1 η Παρί. Απόλυτη ευστοχία μέχρι τώρα στη ρώσικη ρουλέτα. Για να δούμε, ο Έζε από τους καλύτερους παίκτες της Arsenal στο πρωτάθλημα, πρωταγωνιστής στην προσπάθεια που έκανε για το 14ο τίτλο, για τη 14η Premier League στην ιστορία της. Για να δούμε τον Έζε απέναντί του, ο Σαφόνοφ. Λίγα δευτερόλεπτα, λίγα μέτρα φόρα. Έζε σουτάρει και out. Out για τον Έζε. Και ψυχρολουσία για τους Άγγλους, πανηγυρισμοί έξαλλοι στην εξέδρα της Παρί, πρώτο χαμένο πέναλτι, δεν το πιστεύουν οι οπαδοί της Arsenal, δεν το πιστεύει ο Έζε, πολλό μάλλον ο Αρτέτα.
1: Να διευκρινίσουμε ότι οι παίκτες που έχουν βγει αλλαγή δεν μπορούν να εκτελέσουν πέναλτι, σωστά?
5: Έτσι ακριβώς.
1: Που είναι, σημαίνει ότι ο Ντεμπελέ και ο Καβρατσχέλια δεν μπορούν να εκτελέσουν.
5: Αυτοί που έχουν βγει και έχουν αποχωρήσει δεν έχουν αυτό το...
1: Ναι.
5: Το...
1: Τώρα ο Έζε, η εκτέλεση αυτή δεν ήταν εκτέλεση για έτσι πως το πήγε.
5: Και το πολυσκάλισε, να το πω έτσι.
1: Βέβαια.
5: Σταματούσε, ξανασκεφτόταν.
1: Ναι, το κούρασε. Αυτά θέλει...
5: Το έχει ζητήσει. Η Παρί έχει το προβάδισμα νίκης.
2: Αλλά έχει ακόμα δρόμο η διαδικασία. Ο Νούνο Μέντες είναι αυτός ο οποίος παίρνει λίγα μέτρα φόρας. Φόρα, αν ευστοχήσει ο Μέντες θα γίνει το 3-1 και αποκλούει ο Ράγια. Τεράστια επέμβαση από τον Ισπανό τερματοφύλακα της Arsenal, πέφτει στη γωνία του και αποκρούει αυτό το πέναλτι του Νούνο Μέντες, ο οποίος ήταν δυνατό το πέναλτι εκτέλεση, αλλά εκπληκτική επέμβαση από τον Ισπανό που πέφτει στη γωνία του και αποκρούει. Και τώρα είναι η ευκαιρία της Arsenal να φέρει τον τελικό στα ίσα. Ένα δραματικό παιχνίδι σε όλη του τη διάρκεια, παραμένει εξίσου αγωνιώδες και σε αυτή την άχαρη διαδικασία. Μείνετε συντονισμένοι, έχουμε πολλά ακόμα να ζήσουμε, όπως φαίνεται, σε αυτό το παιχνίδι, το οποίο δεν λέει να αποκτήσει κάποιος προβάδισμα και οι δύο ομάδες τα δίνουν όλα για την νίκη. Declan Rice. Declan Rice για να ισοφαρίσει, είναι 2-1. Προηγείται η Παρί, είναι το τρίτο πέναλτι για την Arsenal. Θυμίζουμε έχουν χαθεί δύο πέναλτι, ένα για τον Νούνο Μέντες και ένα από τον Έζε. Για να δούμε ο Ντέκλαν Ράις, ο οποίος όποτε το αναλαμβάνει συνήθως είναι εύστοχος, αλλά να μην λέμε μεγάλα λόγια, μέχρι να εκτελέσει ο Ράις γκολ. 2-2 για τον Ντέκλαν Ράις, έπεσε ο Σαφόνοφ σωστά, αλλά ήταν συρτό δυνατό το σουτ του Άγγλου διεθνή, κανένα περιθώριο αντίδρασης για τον Σαφόνοφ που δεν μπόρεσε να αποσοβήσει το μοιραίο. Θα έλεγε κανείς από τη στάση του σώματός του ότι έμεινε όρθιος, περίμενε ίσως στη μέση του τέρματος να δεχθεί το σουτ, αλλά η μπάλα πήγε στα δεξιά και όταν έπεσε ήταν αργά.
6: Ράμος Ντουέ, τα γκολ της Παρί, Μέντες έβγαλε ο Ράγια, Γιόκερε και Ράις τα γκολ της Arsenal, το έβγαλε ο Έζε.
2: Σωστά, και Χακίμι. Χακίμι για το τέταρτο πέναλτι, δύο πέναλτι κάθε ομάδα ακόμα. Για να δούμε ο Χακίμι που εκτελεί, αυτή τη φορά είναι γκολ για την Παρί Σεν Ζερμέν, γιατί ο Χακίμι θα ξεγελάσει τον Ράγια. Ο Ράγια έπεσε από τη γωνία που απέκρουσε το πέναλτι του Μέντες, αλλά ο Χακίμι που προφανώς τον είχε έτσι καταλάβει στις αντιδράσεις του, έστειλε την μπάλα στην άλλη γωνία, ωραία εκτέλεση από τον διεθνή άσο, η μπάλα στα δίχτυα και 3-2 προβάδισμα για την Παρί Σεν Ζερμέν, και για να δούμε αν η Arsenal θα φέρει το μάτς στα ίσα. Λίγα δευτερόλεπτα υπομονή για να δούμε ποιος θα είναι αυτός που θα επομιστεί την εκτέλεση. Είναι ο Γκάμπριελ Μαρτινέλι. Ο Μαρτινέλι, ο οποίος παίρνει λίγα μέτρα φόρα και αυτός λίγα μέτρα, ο κύριος με το 11 στη φανέλα, σουτάρει την μπάλα στα δίχτυα. Πολύ ωραία εκτέλεση πέναλτι, με τον ίδιο τρόπο που έστειλε την μπάλα στα δίχτυα προηγουμένως η Παρί Σεν Ζερμέν, και τώρα είναι ο Μαρτινέλι που τη στέλνει αριστερά, όπως ο Χακίμι έτσι και ο Μαρτινέλι αριστερά, δεξιά έψαν τερματοφύλακες. 4-4 και από ένα πέναλτι. Τελευταίο πέναλτι για την Παρί και σε λίγο τελευταίο πέναλτι για την Arsenal. Απόλυτη ισορροπία, ισορροπία τρόμου, απόλυτη ισοπαλία μέχρι τώρα και στις εκτελέσεις των πέναλτι 3-3. Και για να δούμε τι μας επιφυλάσσει ακόμα το παιχνίδι. Έχουμε το πέναλτι είναι το πέναλτι τώρα είναι για την Παρί. Είναι το πέμπτο πέναλτι. Θα σας πω σε λίγο ποιος είναι ο παίκτης ο οποίος θα
6: είναι αναλάβει. Το τελευταίο πέναλτι της κανονικής σειράς.
2: Άρη και είναι γκολ. Είναι γκολ, η μπάλα είναι στα δίχτυα του Ράγια και πλέον η

της νύχτας τα σφιχτά δεσμά. Μέσα μου κι ένα-δυο φωτιές του διμηνού λαβώ ματιές. Πώς με μεθάει η ξαστεριά.

σε μην αλλάζεις τίποτα. Εγώ έτσι σ' αγαπάω. Μείνε όπως είσαι, μην αλλάζεις τίποτα.

92. Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeath.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

να τον γλυκάνει. Πόσο, πόσο μπορεί μια αγκαλιά σε μια έρημη ακρογιαλιά να σε μεθύσει. Πόσο, πόσο μπορεί ένα ξαφνικό ήρθα για λίγο να σε δω να σε τρελάνει. Πόσο, πόσο να νιώθει τυχερός ένας άνθρωπος απλός

0: 92.
1: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
2: Άμα μιλήσεις, θα μάθαινε το σχολείο τι είσαι.
3: Είσαι ηλίθια.
4: Ρε, έχεις τι πως είσαι.
2: Άσε μαζένουπα.
3: Πως είσαι έτσι, ρε.
4: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
5: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
6: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: Πρίσμα 92.
1: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
2: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
3: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
0: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

0: Χρίσμα 92.
1: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

0: 92.
1: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέρημνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

0: Περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι, μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
1: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
2: Είσαι ηλίθια.
3: Ρε, έχεις τι πως είσαι.
1: Άσε μας, ένουπα.
2: Πως είσαι έτσι, ρε.
3: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια μπουνιά.
4: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
5: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: Πρίσμα 92.
1: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέρημνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

0: 92.
1: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέρημνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.